102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

Και τώρα θα σας πάω για λίγο στην Αθήνα του 30. Ένα βράδυ ο Ατίκ τραγουδάει στη Μάντρα. Ξαφνικά εμφανίζεται η πρώην γυναίκα του Μαρίκα Φιλιππίδου με τον νέο της σύζυγο. Ο κόσμος μόλις τη βλέπει ξεκινά να ζητά επίμονα από τον Ατίκ να παίξει το τραγούδι «Είδα μάτια» που της είχε γράψει στο παρελθόν. Εκείνος ανταυτού ζητά λίγο χρόνο από το κοινό, αποσύρεται στα καμαρίνια και επιστρέφει ύστερα από 10 μόλις λεπτά, λέγοντας: «Ζητάτε να σας πω τον προ...

Baba. Baba. Baba. Baba.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

Είχα για πάντα να κοιμάμαι. Μα όταν ξύπνησε όσα είπε είχαν ξεχαστεί και κανείς δεν τον είχε ξαναδεί. Ο επόμενος με κοίταξε στα μάτια, μου υποσχέθηκε καινούρια μονοπάτια. Μα όλη η δρόμη που με πήγε ήταν σκοτεινή, με χτυπούσε όλο το κρύο.

ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: ώρα είναι 8. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα και καλό μήνα. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί σήμερα στη Θεσσαλονίκη, όταν αυτοκίνητο προσέκρουσε σε σταθμευμένα οχήματα και ανετράπη, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του οδηγού του. Σύμφωνα με πληροφορίες, το συμβάν έλαβε χώρα στην οδό Μοναστηρίου, στο ρεύμα εξόδου της πόλης, λίγο πριν από τα ΚΤΕΛ. Ο οδηγός του οχήματος, που φέρεται να έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου του κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο σε νοσοκομείο, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά περισσότερα στοιχεία για την κατάσταση της υγείας του. Συνεδριάζει εκτάκτως το απόγευμα σήμερα το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, ύστερα από επίγον αίτημα που υπέβαλε η Γαλλία με αφορμή τη συνεχιζόμενη επεκτατική κατοχική στρατηγική του Ισραήλ στη χώρα του Λιβάνου. Η Γαλλία ζήτησε επίγουσα σύγκληση του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών μετά την κατάληψη από τις Ισραηλινές στρατιωτικές δυνάμεις του εμβληματικού φρουρίου Μποφόρ στο Νότιο Λίβανο, όπου πλέον κυματίζει η Ισραηλινή σημαία, όπως ανακοίνωσε ο επικεφαλής της γαλλικής διπλωματίας Ζαν Νοέλ Μπαρό. Ο Νετανιάχου από την πλευρά του πανηγύρισε την κατάληψη του κάστρου, παραδεχόμενος την Ισραηλινή πολιτική και λέγοντας: επιχειρούμε σε όλα τα μέτωπα, στη Συρία, τη Γάζα και το Λίβανο, έχουμε δημιουργήσει ζώνες ασφαλείας πέρα από τα σύνορά μας. Οι εξελίξεις προκάλεσαν και την αντίδραση του Γάλλου Προέδρου Εμμανουέλ Μακρόν, ο οποίος τόνισε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X ότι τίποτα δεν δικαιολογεί τη συνεχιζόμενη μεγάλη κλιμάκωση στο Νότιο Λίβανο. Πρόσθεσε πως μετά από συνομιλίες που είχε με αρκετούς ηγέτες χωρών της Μέσης Ανατολής, επήγει να σηγήσουν τα όπλα οριστικά και πως είναι θεμελιώδου σημασίες να επιτευχθεί γρήγορα μια συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Την ίδια ώρα, ο Ντόναλντ Τραμπ ζητά αλλαγές της τελευταίας στιγμής στο σχέδιο συμφωνίας με το Ιράν και επιμένει σε πιο σαφείς δεσμεύσεις για το εμπλουτισμένο ουράνιο την ώρα που τα στενά του ορμούς παραμένουν στο επίκεντρο της έντασης. Οι συνομιλίες συνεχίζονται, όλα τα άλλα είναι εικασίες, δήλωσε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν είναι αξιόπιστες και δεν θα αποδεχθούμε καμία συμφωνία, προειδοποίησε. Στα εγγένεια της ναυτιλιακής έκθεσης Ποσειδόνια 2026 θα παραστεί σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο Πρωθυπουργός θα μιλήσει κατά τη διάρκεια της τελετής εγγενείων της Διεθνούς Ναυτιλιακής Έκθεσης, που θα πραγματοποιηθεί στο Metropolitan Expo στις 6 το απόγευμα. Στο μεταξύ, στην Κυριακάτικη ανάρτησή του, ο Πρωθυπουργός προανήγγειλε την παράταση της επιδότησης με 15 λεπτά στην Αντλία για τον ντίζελ και για τον Ιούνιο και την οριζόντια έκτακτη ενίσχυση ύψους 150 ευρώ για κάθε παιδί μέσα στο μήνα. Ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλά, σχολίασε την ανάρτηση του Πρωθυπουργού, επισημένοντας μεταξύ άλλων ότι η ανάπτυξη, αντί να φτάνει σε όλους, αφορά ελάχιστους που πλουτίζουν συχνά σε βάρος των πολλών. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία σε ανακοίνωσή του υπογράμμισε ότι ο κύριος Μητσοτάκης δεν λέει ούτε λέξη για τις επιστολές της Ευρωπαίας Εισαγγελέα, ούτε λέξη για την πρόσφατη έρευνα που δείχνει ότι ένας στους δύο Έλληνες δεν θα πάει διακοπές, ούτε λέξη για τη δήλωση Γεωργιάδη για τα δανεικά και αγύριστα της Νέας Δημοκρατίας. Κανονικά θα λειτουργήσουν σήμερα, Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος, τα σούπερ μάρκετ αλλά και τα εμπορικά καταστήματα, ενώ κλειστές θα είναι τράπεζες και δημόσιες υπηρεσίες, με κάποιες εξαιρέσεις για τη λειτουργία των καταστημάτων σε συγκεκριμένες περιοχές της χώρας. Τα σούπερ μάρκετ θα εξυπηρετούν το κοινό ακολουθώντας το κανονικό ωράριο λειτουργίας τους. Κρίσιμη σύνοδος θα πραγματοποιηθεί στις 7 και 8 Ιουλίου στην Άγκυρα. Η Αθήνα έχει στόχο να προβάλλει τον κρίσιμο ρόλο των διευκολύνσεων που παρέχει στις Ηνωμένες Πολιτείες, να τονίσει τον παραλογισμό του Κάζους Μπέλι και να καταστήσει σαφές ότι η Τουρκία δεν μπορεί να μετάσχει στην ευρωπαϊκή άμυνα αν συνεχίσει την επιθετική της στάση. Με αυξημένα μέτρα της τροχέας αναμένεται σήμερα να πραγματοποιηθεί η επιστροφή των εκδρομέων που αναχώρησαν μαζικά για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος από τα αστικά κέντρα. Στο διεθνή χώρο, σε κατάσταση υγειονομικής επιφυλακής βρίσκονται Ιταλία και Βραζιλία, καθώς εντοπίστηκαν τα πρώτα ύποπτα κρούσματα του ιού έμπολα σε ταξιδιώτες οι οποίοι επέστρεψαν από την Αφρική. 6 άνθρωποι τραυματίστηκαν σε εργοστάσιο παραγωγής ημιαγωγών της SK Hynix στην πόλη Τσόγκζου της Νότιας Κορέας έπειτα από διαρροή υδροφθορίου σύμφωνα με το νοτιοκορεατικό πρακτορείο ειδήσεων Yonhap, το οποίο επικαλείται αξιωματούχο της πυροσβεστικής. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, η διαρροή του τοξικού αερίου σημειώθηκε μετά την εκδήλωση πυρκαγιάς στις εγκαταστάσεις του εργοστασίου. Και μια ματιά στον καιρό. Σήμερα σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία προβλέπεται γενικά αίθριος με τοπικές νεφώσεις. Τα ορεινά θα εκδηλωθούν με μονωμένες καταιγίδες. Από αργά το απόγευμα είναι πιθανό να εκδηλωθούν φαινόμενα σε παιδινές περιοχές της κεντρικής Μακεδονίας. Αίθριο καιρό με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις από το μεσημέρι θα έχει σήμερα η Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 16 ως 31 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9.
2: Η Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης παρουσιάζει «Η ζωή μου ο άλλος». Μία μοναδική μουσική συνάντηση με τους Γεράσιμο Ανδρεάτο, Παντελή Θαλασσινό, Βιολέτα Ίκαρη, Γεωργία Νταγάκη και το Μουσικό Σύνολο Μαΐστρος. Κείμενα διαβάζει ο Δημήτρης Αλεξανδρής. 5η 4 Ιουνίου, Θέατρο Γης. Μην το χάσετε.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Έλα, πού είσαι?
5: Τρέχω, τι έγινε?
4: Έλα γρήγορα, χρειάζεται αίμα.
5: Ποιος?
6: Κάθε μέρα κάποιος σε χρειάζεται.
7: Έλα στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 13 με 20 Ιουνίου.
6: Δώσε αίμα, αιμοπετάλια, μυελό των οστών. Γίνε δότης οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
7: Κλείσε ραντεβού στο 2313 313 151 154 και 117.
6: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια. Δήμος Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: finally found
1: it. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Η ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ακόμη μία γυναικοκτονία σημειώθηκε, αυτή τη φορά στην Καλαμάτα. Ειδικότερα νεκρή από πολλαπλά τραύματα εντοπίστηκε μια 39χρονη γυναίκα, με τις αρχές να συλλαμβάνουν τον 41χρονων σύζυγό της για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Όλα συνέβησαν περίπου στις 2 τα ξημερώματα, όταν γείτονες άκουσαν φωνές από το διαμέρισμα της οικογένειας και ειδοποίησαν την αστυνομία. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο φερόμενος δράστης 41 ετών συνελήφθη επ' αυτοφόρο, ενώ οι αρχές ερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εκτυλίχθηκε η οικογενειακή τραγωδία. Τα δύο ανήλικα παιδιά του ζευγαριού, που βρίσκονταν στο διαμέρισμα την ώρα του συμβάντος, έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί σήμερα στη Θεσσαλονίκη, όταν αυτοκίνητο προσέκρουσε σε σταθμευμένα οχήματα και ανετράπη, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ο οδηγός του. Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό συνέβη στην οδό Μοναστηρίου, στο ρεύμα εξόδου της πόλης, λίγο πριν τα ΚΤΕΛ. Ο οδηγός του οχήματος τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της πόλης με ασθενοφόρο. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά περισσότερα στοιχεία για την κατάσταση της υγείας του. Συνεδριάζει εκτάκτως το απόγευμα σήμερα το Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, ύστερα από επίγον αίτημα που υπέβαλε η Γαλλία με αφορμή τη συνεχιζόμενη κατοχική στρατηγική του Ισραήλ στη χώρα του Λιβάνου. Συγκεκριμένα, η Γαλλία ζήτησε την επίγουσα σύγκληση του Συμβουλίου Ασφαλείας μετά την κατάληψη από τις Ισραηλινές στρατιωτικές δυνάμεις του εμβληματικού φρουρίου Μποφόρ στο νότιο Λίβανο, όπου πλέον κυματίζει η Ισραηλινή σημαία, όπως ανακοίνωσε ο επικεφαλής της γαλλικής διπλωματίας, Νοέλ Μπαρό. Ο Νετανιάχου από την πλευρά του πανηγύρισε την κατάληψη του κάστρου, παραδεχόμενος την πολιτική της χώρας του, λέγοντας: επιχειρούμε σε όλα τα μέτωπα, στη Συρία, τη Γάζα και το Λίβανο, έχουμε δημιουργήσει ζώνες ασφαλείας πέρα από τα σύνορά μας. Οι εξελίξεις προκάλεσαν την αντίδραση του Γάλλου Προέδρου Εμμανουέλ Μακρόν, ο οποίος σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X τόνισε ότι τίποτα δεν δικαιολογεί τη συνεχιζόμενη μεγάλη κλιμάκωση στο νότιο Λίβανο. Πρόσθεσε ο Εμμανουέλ Μακρόν ότι μετά από συνομιλίες με αρκετούς ηγέτες χωρών της Μέσης Ανατολής, επήγει να συγγύσουν τα όπλα όλα και οριστικά. Ο Ντόναλντ Τραμπ ζητά αλλαγές της τελευταίας στιγμής στο σχέδιο συμφωνίας με το Ιράν, επιμένοντας σε πιο σαφείς δεσμεύσεις για το εμπλουτισμένο ουράνιο, την ώρα που τα στενά του Ορμούς παραμένουν στο επίκεντρο της έντασης. Ο Αμερικανός πρόεδρος απέστειλε στην Τεχεράνη αυστηρότερη εκδοχή του προτινόμενου συμφωνητικού. Ο Ιρανός υπουργός εξωτερικών από την πλευρά του τόνισε ότι οι συνομιλίες συνεχίζονται, όλα τα άλλα είναι εικασίες. Στα εγκαίνια της ναυτιλιακής έκθεσης Ποσειδόνια 2026 θα παραστεί σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Θα μιλήσει κατά τη διάρκεια της τελετής εγγενείων της ναυτιλιακής έκθεσης, που θα πραγματοποιηθεί στο Metropolitan Expo στις 6 το απόγευμα. Στην Κυριακάτικη ανάρτησή του, ο Πρωθυπουργός προανήγγειλε την παράταση της επιδότησης με 15 λεπτά στην Αντλία για τον ντίζελ και για τον Ιούνιο, και την οριζόντια έκτακτη ενίσχυση 150 ευρώ για κάθε παιδί μέσα στο μήνα. Ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Κώστας Τσουκαλάς σχολίασε την ανάρτηση του Πρωθυπουργού, επισημένοντας μεταξύ άλλων ότι η ανάπτυξη, αντί να φτάνει σε όλους, αφορά ελάχιστους που πλουτίζουν συχνά σε βάρος των πολλών. Ο ΣΥΡΙΖΑ, με ανακοίνωσή του, υπογράμμισε ότι ο κύριος Μητσοτάκης δεν λέει λέξη για τις επιστολές της Ευρωπαίας Εισαγγελέα, ούτε λέξη για την πρόσφατη έρευνα που δείχνει ότι ένας στους δύο Έλληνες δεν θα πάει διακοπές, ούτε λέξη για τη δήλωση Γεωργιάδη για τα δανεικά και αγύριστα. Κανονικά θα λειτουργήσουν σήμερα του Αγίου Πνεύματος τα σούπερ μάρκετ και τα εμπορικά καταστήματα, με κάποιες εξαιρέσεις σε συγκεκριμένες περιοχές της χώρας, ενώ κλειστές θα είναι οι τράπεζες και οι δημόσιες υπηρεσίες. Τα σούπερ μάρκετ θα εξυπηρετούν το κοινό ακολουθώντας το κανονικό ωράριο λειτουργίας τους. Αυξημένα μέτρα λαμβάνει η τροχέα στις εθνικές οδούς για την επιστροφή των εκδρομέων κατά την πρώτη μαζική έξοδο του καλοκαιριού. Κρίσιμη σύνοδος θα πραγματοποιηθεί στις 7 και 8 Ιουλίου στην Άγκυρα. Η Αθήνα έχει στόχο να προβάλλει τον κρίσιμο ρόλο των διευκολύνσεων που παρέχει στις ΗΠΑ, να τονίσει τον παραλογισμό του Κάζους Μπέλ και να κάνει σαφές ότι η Τουρκία δεν μπορεί να μετάσχει στην ευρωπαϊκή άμυνα αν συνεχίσει την επιθετική της στάση. Ένα αγοράκι μόλις 6 χρόνων σκοτώθηκε και άλλοι 11 άνθρωποι τραυματίστηκαν χθες σε υπορωσικό έλεγχο περιοχή της περιφέρειας Χερσόνα στην Νότια Ουκρανία, όταν ουκρανικό ντρόουν έπληξε πολυκατοικία της πόλης Χένιτσες, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό των τοπικών αρχών. Ο τοπικός κυβερνήτης ανέφερε ότι μία γυναίκα σκοτώθηκε και άλλοι 5 άνθρωποι τραυματίστηκαν εξαιτίας της ρωσικής επίθεσης στην πόλη της Νικόπολης. Σε κατάσταση υγειονομικής επιφυλακής βρίσκονται Ιταλία και Βραζιλία, καθώς εντοπίστηκαν τα πρώτα ύποπτα κρούσματα του ιού Έμπολα σε ταξιδιώτες που επέστρεψαν από την Αφρική. Και μια ματιά στον καιρό. Σήμερα σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία προβλέπεται γενικά αίθριος με τοπικές νεφώσεις, με μονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα ορεινά. Έθριος ο καιρός στη Θεσσαλονίκη, πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις θα αναπτυχθούν από το μεσημέρι, θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 16 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.

102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Η ώρα είναι 10. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ακόμη μία γυναικοκτονία σημειώθηκε αυτή τη φορά στην Καλαμάτα. Νεκρή από πολλαπλά τραύματα με αιχμηρό αντικείμενο εντοπίστηκε μία 39χρονη γυναίκα, με τις αρχές να συλλαμβάνουν τον 41 ετών σύζυγό της για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Όλα συνέβησαν περίπου στις 2 τα ξημερώματα, όταν γείτονες άκουσαν φωνές από το διαμέρισμα της οικογένειας και ειδοποίησαν την αστυνομία. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 41 ετών φερόμενος δράστης συνελήφθη επαυτοφόρο, ενώ οι αρχές διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εκτυλίχθηκε η οικογενειακή τραγωδία. Τα δύο ανήλικα παιδιά του ζευγαριού ηλικίας 10 και 6 ετών, που βρίσκονταν στο σπίτι την ώρα του συμβάντος, μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Συνεδριάζει εκτάκτως το απόγευμα σήμερα το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, ύστερα από επίγον αίτημα που υπέβαλε η Γαλλία με αφορμή τη συνεχιζόμενη επεκτατική στρατηγική του Ισραήλ στη χώρα του Λιβάνου. Συγκεκριμένα, η Γαλλία ζήτησε επίγουσα σύγκληση του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών μετά την κατάληψη από τις Ισραηλινές στρατιωτικές δυνάμεις του εμβληματικού φρουρίου Μποφόρ στο νότιο Λίβανο, που πλέον κυματίζει η Ισραηλινή σημαία, όπως ανακοίνωσε ο επικεφαλής της γαλλικής διπλωματίας Ζαν Νοέλ Μπαρό. Ο Νετανιάχου από την πλευρά του πανηγύρισε την κατάληψη του κάστρου, λέγοντας: επιχειρούμε σε όλα τα μέτωπα, στη Συρία, τη Γάζα και το Λίβανο. Έχουμε δημιουργήσει ζώνες ασφαλείας πέρα από τα σύνορά μας. Οι εξελίξεις προκάλεσαν και την αντίδραση του Προέδρου της Γαλλίας Εμμανουέλ Μακρόν, ο οποίος τόνισε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X ότι τίποτα δεν δικαιολογεί τη συνεχιζόμενη μεγάλη κλιμάκωση στο νότιο Λίβανο. Ο Μακρόν πρόσθεσε πως μετά από συνομιλίες που είχε με αρκετούς ηγέτες χωρών της Μέσης Ανατολής, επήγει να συγγίσουν τα όπλα όλα και οριστικά. Αλλαγές της τελευταίας στιγμής στο σχέδιο συμφωνίας με το Ιράν ζητά ο Ντόναλντ Τραμπ, επιμένοντας σε πιο σαφείς δεσμεύσεις για το εμπλουτισμένο ουράνιο, τη ώρα που τα στενά του ορμούς παραμένουν στο επίκεντρο της έντασης. Ο Αμερικανός πρόεδρος απέστειλε στην Τεχεράνη αυστηρότερη εκδοχή του προτινόμενου συμφωνητικού. Οι συνομιλίες συνεχίζονται, όλα τα άλλα είναι εικασίες, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Στα εγκαίνια της ναυτιλιακής έκθεσης Ποσειδόνια 2026 θα δώσει σήμερα το παρόν ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο Πρωθυπουργός θα μιλήσει κατά τη διάρκεια της τελετής εγγενείων της Διεθνούς Ναυτιλιακής Έκθεσης στις 6 το απόγευμα στο Metropolitan Expo. Στην κυριακάτικη ανάρτησή του προανήγγειλε την παράταση της επιδότησης με 15 λεπτά στην Αντλία για τον ντίζελ και για τον Ιούνιο και την οριζόντια έκτακτη ενίσχυση 150 ευρώ για κάθε παιδί μέσα στο μήνα. Ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, κινήματος αλλαγής Κώστας Τσουκαλά, σχολίασε την ανάρτηση του Πρωθυπουργού, επισημένοντας μεταξύ άλλων ότι η ανάπτυξη, αντί να φτάνει σε όλους, αφορά ελάχιστους που πλουτίζουν συχνά σε βάρος των πολλών. Κανονικά λειτουργούν σήμερα, Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος, τα σούπερ μάρκετ και τα εμπορικά καταστήματα, με κάποιες εξαιρέσεις σε συγκεκριμένες περιοχές της χώρας, ενώ κλειστές θα μείνουν τράπεζες και δημόσιες υπηρεσίες. Στο μεταξύ, με αυξημένα μέτρα στις εθνικές οδούς από την Τροχέα, θα πραγματοποιηθεί η επιστροφή των εκδρομέων του Τριημέρου του Αγίου Πνεύματος. Στον εντοπισμό και τη διάσωση 35 μεταναστών που επέβαιναν σε Λέμβο προχώρησαν οι αρχές στη θαλάσσια περιοχή 49 ναυτικά μίλια νότια-νοτιοανατολικά της Γάβδου. Σύμφωνα με το λιμενικό, η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε υπό το συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης, αφού παραπλέον φορτηγό πλοίο με σημαία Μπαχάμες εντόπισε τη Λέμβο. Οι 35 μετανάστες περισυνελέγησαν με ασφάλεια και θα μεταφερθούν με πλωτό του λιμενικού σώματος στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης για τις διαδικασίες υποδοχής και καταγραφής. Ουκρανικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος έπληξε πολυκατοικία σε περιοχή της Χερσόνας που τελεί υπορωσικό έλεγχο. Σύμφωνα με τις αρχές, ένα εξάχρονο αγόρι έχασε τη ζωή του και 11 άνθρωποι τραυματίστηκαν. Σε κατάσταση υγειονομικής επιφυλακής παραμένουν Ιταλία και Βραζιλία μετά τον εντοπισμό των πρώτων ύποπτων κρουσμάτων του ιού έμπολα σε ταξιδιώτες που επέστρεψαν από την Αφρική. Και μια ματιά στον καιρό, σήμερα σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία προβλέπεται γενικά έθριος με τοπικές νεφώσεις. Στα ορεινά θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες και από αργά το απόγευμα είναι πιθανό να σημειωθούν φαινόμενα και σε παιδινές περιοχές της κεντρικής Μακεδονίας. Έθριο καιρό με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις από το μεσημέρι θα έχει η Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία στην πόλη από 16 ως 31 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.

Looks nice is just exactly that. That don't do it for me.

0: ώρα είναι 11. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Νέα γυναικοκτονία σημειώθηκε σήμερα στην Καλαμάτα. Νεκρή με πολλαπλά τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο εντοπίστηκε μια 39χρονη γυναίκα και οι αρχές συνέλαβαν τον 41 ετών σύζυγό της για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Όλα συνέβησαν περίπου στις 2 τα ξημερώματα όταν γείτονες άκουσαν φωνές από το διαμέρισμα της οικογένειας και ειδοποίησαν την αστυνομία. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 41 ετών δράστης, ο οποίος φέρεται να ομολόγησε το έγκλημα, συνελήφθη επ' αυτοφόρο, ενώ οι αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες εκτυλίχθηκε η οικογενειακή τραγωδία. Τα δύο ανήλικα παιδιά του ζευγαριού, ηλικίες 10 και 6 ετών, που βρίσκονταν στο σπίτι την ώρα του συμβάντος, έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο. Συνεδριάζει εκτάκτως το απόγευμα σήμερα το Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών ύστερα από επίγον αίτημα που υπέβαλε η Γαλλία με αφορμή τη συνεχιζόμενη κατοχική στρατηγική του Ισραήλ στη χώρα του Λιβάνου. Η Γαλλία ζήτησε επίγουσα σύγκλουση του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών μετά την κατάληψη από τις Ισραηλινές στρατιωτικές δυνάμεις του εμβληματικού φρουρίου Μποφόρ στο νότιο Λίβανο, όπου πλέον κυματίζει η Ισραηλινή σημαία, όπως ανακοίνωσε ο επικεφαλής της γαλλικής διπλωματίας. Ζαν Νοέλ Μπαρό. Ο Νετανιάχου από την πλευρά του πανηγύρισε την κατάληψη του κάστρου λέγοντας επιχειρούμε σε όλα τα μέτωπα στη Συρία, τη Γάζα και το Λίβανο. Οι εξελίξεις προκάλεσαν την αντίδραση του Προέδρου της Γαλλίας Εμμανουέλ Μακρόν, ο οποίος σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X τόνισε ότι τίποτα δεν δικαιολογεί τη συνεχιζόμενη μεγάλη κλιμάκωση στο νότιο Λίβανο και πρόσθεσε πως μετά από συνομιλίες με αρκετούς ηγέτες χωρών της Μέσης Ανατολής επήγει να συγγίσουν τα όπλα όλα και οριστικά. Ο Ντόναλντ Τραμπ ζητά αλλαγές της τελευταίας στιγμής στο σχέδιο συμφωνίας με το Ιράν, επιμένοντας σε πιο σαφείς δεσμεύσεις για το εμπλουτισμένο ουράνιο, την ώρα που τα στενά του Ορμούζ παραμένουν στο επίκεντρο της έντασης. Ο Αμερικανός πρόεδρος απέστειλε στην Τεχεράνη αυστηρότερη εκδοχή του προτινόμενου συμφωνητικού. Οι συνομιλίες συνεχίζονται, όλα τα άλλα είναι εικασίες, δήλωσε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Στα εγγένεια της ναυτιλιακής έκθεσης Ποσειδόνια 2006 θα παραστεί και θα μιλήσει σήμερα ο Πρωθυπουργός στη διάρκεια της τελετής εγγενείων στις 6 το απόγευμα στο Metropolitan Expo. Στο μεταξύ, στην Κυριακάτικη ανάρτησή του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης προανήγγειλε παράταση της επιδότησης με 15 λεπτά στην Αντλία για τον ντίζελ και για τον Ιούνιο και οριζόντια έκτακτη ενίσχυση 150 ευρώ για κάθε παιδί μέσα στο μήνα. Ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, κινήματος αλλαγής Κώστας Τσουκαλάς, σχολίασε την ανάρτηση του Πρωθυπουργού, επισημένοντας μεταξύ άλλων ότι η ανάπτυξη, αντί να φτάνει σε όλους, αφορά ελάχιστους που πλουτίζουν συχνά σε βάρος των πολλών. Κανονικά θα λειτουργήσουν σήμερα Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος τα σούπερ μάρκετ αλλά και τα εμπορικά καταστήματα με κάποιες εξαιρέσεις σε συγκεκριμένες περιοχές της χώρας. Κλειστές θα μείνουν τράπεζες και δημόσιες υπηρεσίες. Με εφαρμογή αυξημένης αστυνόμευσης στις εθνικές οδούς της χώρας και έκτακτα μέτρα θα πραγματοποιηθεί σήμερα η επιστροφή των εκδρομέων του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος. Επιχείρηση εντοπισμού και διάσωσης δύο νεαρών γυναικών που είχαν χάσει τον προσανατολισμό τους ενώ πεζοπορούσαν στήθηκε το βράδυ χθες στον Όλυμπο. Η πυροσβεστική ειδοποιήθηκε περίπου στις 9 για το συμβάν και επιτόπου έσπευσαν πυροσβέστες από την υπηρεσία λιτοχώρου και μέλη της δεύτερης ΕΜΑΚ. Οι δύο γυναίκες ηλικίες 21 και 24 ετών, σύμφωνα με την πυροσβεστική, εντοπίστηκαν και μεταφέρθηκαν σε ασφαλές σημείο από τη θέση Πριόνια του Ολύμπου. Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε περίπου στις 5 παρατέταρτο τα ξημερώματα. Στον εντοπισμό και τη διάσωση 35 μεταναστών που επέβαιναν σε Λέμβο προχώρησαν οι αρχές στη θαλάσσια περιοχή 49 ναυτικά μίλια νότια-νοτιοανατολικά της Γάβδου. Σύμφωνα με το λιμενικό, η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε υπό το συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Έρευνας και Διάσωσης, ύστερα από τον εντοπισμό της Λέμβου από παραπλέον φορτηγό πλοίο με σημαία Μπαχάμες. Οι 35 μετανάστες περισυνελέγησαν με ασφάλεια και μεταφέρονται με πλωτό του λιμενικού στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης για τις διαδικασίες υποδοχής και καταγραφής. Μία 49χρονη συνελήφθη χτες στη Δυτική Θεσσαλονίκη για παράβαση της νομοθεσίας περί ζώων, ενώ της επιβλήθηκαν βαριά πρόστιμα. Τη γυναίκα συνέλαβαν το απόγευμα στην Ευκαρπία αστυνομική του τμήματος Παύλου Μελά, καθώς διαπιστώθηκε να διατηρεί στο μπαλκόνι του σπιτιού της τρεις γάτες δεμένες με σχοινί, σύμφωνα με την αστυνομία. Στη 49χρονη βεβαιώθηκαν πρόστιμα ύψους 17.600 ευρώ και θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Και μια ματιά στον καιρό. Σήμερα σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία ο καιρός προβλέπεται αίθριος με τοπικές νεφώσεις. Τα ορεινά θα εκδηλωθούν με μονωμένες καταιγίδες και από αργά το απόγευμα είναι πιθανόν να σημειωθούν φαινόμενα και σε παιδινές περιοχές της κεντρικής Μακεδονίας. Αίθριο καιρό με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις από το μεσημέρι θα έχει η Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία στην πόλη από 16 ως 31 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12.
2: Ακούγεται η φωνή σου.
3: Ναι.
2: Στο Δήμο Θέρμης.
3: Συμβούλιο Νέων Δήμου Θέρμης.
2: Ιδέες
3: που γίνονται πράξη.
2: Μιλάς.
3: Συμμετέχεις. Επηρεάζεις.
2: Όχι αύριο.
4: Τώρα.
5: Γιατί η Θέρμη είναι Εθνική Πρωτεύουσα Νεολαίας
3: 2026.
2: Πάρε μέρος σε μια χρονιά γεμάτη δράση.
4: Μπες στο Συμβούλιο Νέων.
2: Κάνε τη φωνή σου δύναμη.
5: Μπες στο youthermi.gr.
2: Συμβούλιο Νέων.
3: Εθνική Πρωτεύουσα Νεολαίας 2026.
4: Δήμος Θέρμης.
6: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM. Τη ΣΕΡ3.
7: Φεστιβάλ Επταπυργίου 2026. Το μεγάλο πολιτιστικό γεγονός του καλοκαιριού. 17 Ιουνίου έως 22 Ιουλίου. Όπερα, βραδιές ποίησης και μουσικής. Έντεχνη μουσική. Ροκ βραδιές, αφιερώματα. Ζήστε την εμπειρία μέσα στο φρούριο του Επταπυργίου. Εισιτήρια από timo.com. Παραγωγή διοργάνωση και ανθρωπολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Καλή σας ημέρα, φίλες και φίλοι. Είμαστε εδώ στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ. Στο μικρόφωνο Αλέξανδρος Τεταφλίδης, μαζί μου στο στούντιο Εφη Τσαμπάζη, στην πλοηγός στην κονσόλα του ήχου, η Αργυρό Αρβανιτίδου. Και σήμερα να ευχηθούμε...
1: Καλέ, καλό μήνα, καλό μήνα.
0: Ναι, καλέ, καλό μήνα, καλέ.
1: Καλό μήνα.
0: Ναι, τι πάδαμε.
1: 1η Ιουνίου.
0: Ήρεμα. Ναι, μου θύμισε το 1η του Μάη. Λοιπόν, ήρεμα. Λοιπόν, Δευτέρα σήμερα, 1η του μηνός Ιουνίου, του Σωτηρίου έτους 2026, πάει σιγά σιγά το πρώτο εξάμηνο, του Αγίου Πνεύματος Ιουστίνου Μάρτυρος, Πύρου Οσίου, αργία κυρίως για το δημόσιο τομέα, γράφει εδώ το ημερολόγιο μου. Εμείς δεν αργούμε όμως, δεν είναι αργία, είναι απεργία, παλεύει εργατιά, όπως λέει και το γνωστό άσμα. Να ευχηθούμε χρόνια πολλά στον Επίσκοπο Καλαμαριάς, τον κύριο Ιουστίνο, ο οποίος σήμερα έχει την ονομαστική του εορτή. Και από πού να ξεκινήσουμε και πού να τελειώσουμε, έχουμε πολύ πράγμα σήμερα. Να πούμε, αγαπητή Έφη Τσαμπάζη, θα έχουμε εντός 10 λεπτών τον κύριο Στάθη Κωνσταντινίδη, τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Μετά από 15 λεπτά τον κύριο Κωνσταντίνο Μπούμπα, τον βουλευτή Σερών της Ελληνικής Λύσης.
1: Τον κύριο Θεόφιλο Ξανθόπουλο, τον βουλευτή δράμας του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Του ΣΥΡΙΖΑ, όπου εκεί έχουμε αρκετές ανακατατάξεις, εξελίξεις. Αυτό το Big Bang που προκάλεσε το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη.
1: Νομίζω εκεί θα ξεκαθαρίσουν και αρκετά πράγματα στις 6 Ιουνίου, αλλά νομίζω θα μας τα πει και ο κύριος.
0: Μέχρι τις 6 Ιουνίου θα κυλήσει πολύ νερό κάτω από τη γέφυρα της Σουκουάνα, όπως λέει η γνωστή φράση. Ήδη η δήλωση του κυρίου Δούκα, του Δημάρχου Αθηναίων, για το ενδεχόμενο συνεργασίας του ΠΑΣΟΚ με το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, αν και εφόσον ευνοήσουν οι συσχετισμοί.
1: Για τη δεύτερη Κυριακή, μιλάμε.
0: Για τη δεύτερη Κυριακή, ναι, ναι, σαφώς. Και παρόλο ότι εμείς, λέει, έχουμε πει ότι θέλουμε να είμαστε πρώτο κόμμα με μία ψήφο διαφορά, όπως μας έλεγε χθες ο κ. Τσουκαλάς. Λοιπόν, ωστόσο, από την άλλη, δεν θα πρέπει να αποκλείουμε. Το αποκλείουν, βέβαια. Το αποκλείει και ο κ. Ανδρουλάκης και ο κ. Τσίπρας. Δεν είναι το 2023. Το 2023 κάποιοι την πάτησαν, γιατί επέμεναν στη συνεργασία λόγω απλής αναλογικής και συνάντησαν απέναντι τα καλαμπούρια, τις αστιότητες κλπ. Του τύπου κυβέρνηση ανοχής, κυβέρνηση μειοψηφίας, κυβέρνηση έτσι κι αλλιώς κι αλλιώτικα, και θαύτηκε πριν καν δοκιμαστεί η απλή αναλογική.
1: Ο κύριος Δούκας χρησιμοποίησε το παράδειγμα που είχαμε στο Δήμο Αθηναίων.
0: Καλά.
1: Και έτσι κάπως το παραλήρησε. Ναι. Κατάλαβες, ναι, ότι συνεργάστηκαν όλες οι ομάδες, οι παρατάξεις που ήταν δεύτερη, τρίτη, και μπόρεσαν
0: που...
1: να κερδίσουν έτσι τον κύριο Μπακογιάννη. Οπότε,
0: μπράβο,
1: το συσχέτισε αυτό με το τι θα μπορούσε να γίνει τη δεύτερη Κυριακή στις εκλογές.
0: Το σίγουρο είναι πάντως για την πρώτη Κυριακή δεν υπάρχει καμία συνεργασία. Όλοι πάνε
1: αυτόνομα
0: για αυτοδυναμία. Για αυτοδυναμία. Άκουα τώρα την κυρία Βούλτεψε επάνω. Η Νέα Δημοκρατία πάει για αυτοδυναμία. Τώρα με 22, 23 και 24% που δίνουν τα γκάλο.
1: Βρε και 25 να δίνουνε. Πού πας την αυτοδυναμία είναι. Εγώ σου λέω και 26. Πες μου από το 26 στο 40 φεύγα.
0: Μα δεν πας για.
1: Και το Πασόκ όμως με μία ψήφο πηγαίνει έτσι. Από το 16, άντε εγώ λέω 16. Είναι 13 με 16. Τα τελευταία είναι 12. Είχε και κάποια.
0: Είπε κάτι ο κύριος Δούκας, στο οποίο συμφωνώ, δηλαδή είπε ότι η παράταξη ανοιχτής πόλης πήρε 13, και ενώ ο ίδιος είχε πάρει 14. 14 και 13, 27. Και το 27 έγινε 56%. Δεν λειτουργεί αθρηστικά, λειτουργεί πολλαπλασιαστικά ο συνασπισμός αυτός, εφόσον υπάρχει βέβαια προοπτική.
1: Και ποιος ήταν επικεφαλής σε αυτήν τη δεύτερη Κυριακή στο Δήμο Αθηναίων?
0: Ο κύριος
1: Δούκας. Γιατί ήταν ο κύριος Δούκας, όπως εξήγησε ο ίδιος, γιατί ήταν επικεφαλής της παράταξης που πήγε το μεγαλύτερο ποσοστό.
0: Έτσι.
1: Οπότε, έτσι, γιατί τον ρώτησαν τον κύριο Δούκα, και αν μιλάμε για μια υποτιθέμενη συνεργασία τη δεύτερη Κυριακή, ποιος θα είναι αρχηγός, ποιος θα είναι επικεφαλής?
0: Και τι είπε?
1: Αυτός που θα έχει το μεγαλύτερο ποσοστό.
0: Λογικό. Ναι.
1: Ακριβώς όπως γι' αυτό, ναι, λέω.
0: Το ερώτημα είναι γιατί αυτό το σκηνικό δεν έγινε το 23 που υπήρχε απλή αναλογική και γίνεται σήμερα με 3 χρόνια καθυστέρηση. Αυτό δεν μπορώ να καταλάβω. Αυτό δεν μπορώ να καταλάβω, αλλά πλέον
1: μήπως έχουν οριμάσει περισσότερο,
0: καλά,
1: δεν ξέρω.
0: Πόσα χρόνια
1: ξέρω.
0: Θέλουν.
1: Μπορεί να ήθελα να οριμάσει.
0: Εμείς να πούμε βέβαια ότι στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας, πέρα από το σκληρά πολιτικό, ναι, βαριά πολιτικό κομμάτι της σημερινής μας ατζέντας,
1: θα έχουμε τον πατέρα Βαρνάβα Γιάνγκου, ο οποίος είναι υπεύθυνος του Κέντρου Νεότητας της Ιεράς Μητρόπολης Θεσσαλονίκης, αλλά είναι και υπεύθυνος μιας συναυλίας που διοργανώνεται στις 4 Ιουνίου εδώ στη Θεσσαλονίκη με πολύ πολύ γνωστούς καλλιτέχνες. Οπότε θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε και για τη συναυλία, αλλά και για το τι κάνει το Κέντρο Νεότητας της Ιεράς Μητρόπολης. Ενώ θα κλείσει μαζί μας την σημερινή εκπομπή ο Διογέννης Δασκάλου από τους Μόνοι Μόνοι Κονιέντε, να μας κάνει έτσι λίγο, να μας σχολιάσει με τον μοναδικό δικό του τρόπο το τι συμβαίνει στην επικαιρότητα, αλλά έχει και μια πάρα πολύ ωραία παράσταση, μουσική παράσταση, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων του Δήμου Θεσσαλονίκης στο Θέατρο Κήπου. Στις 5 Ιουνίου θα μας τα πει όλα. Τι ψάχνεις? Έχασες το κινητό, κάτι έχασες?
0: Όχι. Το...
1: Γιατί σε βλέπω κάτι ψάχνεις.
0: Όχι. Ήταν το πλαστικό εδώ που το τρίβησε πάνω για να πώς το τρίβει το πιπέρι.
1: Για το ποντίκι.
0: Για το ποντίκι, αλλά φαίνεται κάπου έχει παραπέστη.
1: Μάλιστα.
0: Τέσποτε.
1: Βέβαια, να πούμε έξω από τα πολιτικά, μια τραγική είδηση από την επικαιρότητα. 41χρονος σκότωσε τη γυναίκα του, ακόμη μια γυναικοκτονία. Δυστυχώς στην Καλαμάτα η γυναίκα βρέθηκε σκοτωμένη, πεθαμένη μέσα στο σπίτι. Στο διπλανό δωμάτιο ήταν τα δύο παιδιά, δύο ανήλικα παιδιά, και άκουσαν οι γείτονες φασαρίες γύρω στις 2 τα ξημερώματα, φωνές, και πήραν κατευθείαν την αστυνομία τηλέφωνο προκειμένου να φτάσουν στο σημείο, αλλά δυστυχώς ήταν αργά. Οι αστυνομικοί ακινητοποίησαν άμεσα τον 41χρονο μόλις έφτασαν και τον προσήγαγαν στην αρπόδια υπηρεσία της Καλαμάτας. Οι πληροφορίες και τα πρώτα ρεπορτάζ αναφέρουν ότι ο ίδιος φέρεται να ομολόγησε ότι σκότωσε τη σύζυγό του, παρουσιάζοντας την δική του εκδοχή, και όπως σας είπαμε, μέσα στο σπίτι την ώρα του φωνικού ήταν τα δύο ανήλικα παιδιά 10 και 6 ετών, τα οποία μεταφέρθηκαν στην παιδιατρική κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Καλαμάτας, όπου βέβαια τους παρέχεται η απαραίτητη φροντίδα και ψυχολογική υποστήριξη. Όπως είπε και ο Αλέξανδρος νωρίτερα, σήμερα γιορτάζουμε το Άγιο Πνεύμα, που αποτελεί πολύ πολύ μεγάλη γιορτή για την Ορθοδοξία. Πάμε όμως να δούμε τι καιρό θα έχουμε σήμερα. Καλά, δεν το συζητάω ότι η πόλη είναι άδεια, δηλαδή αν περπατήσεις θα δεις μόνο κάποιους τουρίστες. Εγώ και χθες το βράδυ έτσι βγήκα μια βόλτα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, και σήμερα που θα ερχόμουν εδώ στο ραδιόφωνο οι δρόμοι ήταν άδειοι. Η Αγγελάκη, στην Αγγελάκη έβλεπες ας πούμε στις 10 παρά το πρωί μόνο ένα αυτοκίνητο. Λοιπόν, καλά κάνετε όσοι πάτε λίγο να αλλάξετε περιβάλλον, λίγο έτσι να πάρετε τον αέρα σας μακριά από την πόλη. Ο καιρός σήμερα θα είναι πάρα πολύ καλός, θα έχουμε ζέστη. Η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη θα κοιμανθεί έως τους 29 βαθμούς Κελσίου. Ίσως έχουμε το μεσημέρι λίγα συννεφάκια, αλλά έτσι με ζέστη θα προχωρήσουμε και τις επόμενες μέρες. Ενώ αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα στην κυκλοφορία των αυτοκινήτων, ούτε προς τη Χαλκιδική, ούτε προς τα Μάλγαρα. Φαντάζομαι ότι κάποιοι ξεκίνησαν νωρίς το πρωί ή ξεκίνησαν από χθες ή από προχθές για να το κάνουν τρίμερο. Καλά να περάσετε.
0: Λέμε ξανά ότι σήμερα είναι του Αγίου Πνεύματος, όχι του Αγίου Ίνο Πνεύματος. Οπότε.
1: Την αγαπώ λοιπόν, αυτή την ατάκα σου, να ξέρεις.
0: Λοιπόν, όχι, δεν πίνουμε όταν είμαστε στους δρόμους. Σας παρακαλούμε πολύ. Αν πιείτε, δώστε το τιμόνι σε κάποιον άλλον. Πάτε με τα πόδια, πάρτε ένα ταξί, κάντε ό,τι θέλετε. Αλλά μην πάλι το πρωί κάποιος, δεν ξέρω, εκεί κοντά στο. Μετά, στη Μοναστηρίου, ναι. Και βλέπαμε πλάνα στην αυτήν χτυπημένα αυτοκίνητα, αναποδογυρισμένα, λες και ήταν σκηνικό.
1: Τώρα
0: γυρίζανε,
1: που ερχόσουν, Αλέξανδε,
0: γυρίζανε τώρα. Κινηματογραφική ταινία. Όχι, εγώ έρχομαι από τα Ανατολικά. Έρχομαι από
1: τα Ανατολικά, συγγνώμη. Ναι,
0: ήταν
1: ναι.
0: Από μοναστήριο. Λοιπόν, πάμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Πάμε να καλημερίσουμε τον πρώτο μας καλεσμένο. Είναι ο πρώην υπουργός Μακεδονίας Θράκης, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας από τον νομό Κοζάνης, ο κύριος Στάθης Κωνσταντινίδης. Κύριε Κωνσταντινίδη, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Καλό μήνα,
2: καλό τριήμερο, καλή διασκέδαση, καλή επιστροφή στους συμπολίτες μας. Προσοχή στους δρόμους, αυτό που λέγατε προηγουμένως.
0: Ωραία. Λοιπόν, δεν είστε σε ανοιχτή ακρόαση. Μου λέει είναι η τεχνική μας για να ακούγεστε καλύτερα να μιλήσετε από το τηλέφωνο, μου λένε. Μιλάτε από το τηλέφωνο.

0: Για να επιχειρήσουμε και πάλι να συνομιλήσουμε με τον κύριο Στάθη Κωνσταντινίδη, το βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας από τον νομό Κοζάνη, τον πρώην υπουργό Μακεδονίας Θράκης. Κύριε Κωνσταντινίδη, καλή σας ημέρα και πάλι.
1: Σας από την Κροατία.
0: Από την Κροατία, αυτό θα έλεγα.
1: Σας βρίσκουμε.
0: Χρόνια πολλά, λοιπόν. Χρόνια πολλά. Να είστε καλά. Πώς τη βλέπετε την. Έτσι. Συμφωνούμε και επαυξάνουμε. Πώς την βλέπετε την πολιτική πραγματικότητα, αν αυτό το Big Bang που έγινε με το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα διαμορφώνει νέα δεδομένα, νέες συνθήκες, νέους συσχετισμούς από ό,τι φαίνεται στις δημοσκοπήσεις?
1: Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι θα έχουμε ανακατατάξεις, τις ισορροπίες, τα ποσοστά, τα δημοσκοπικά τουλάχιστον των κομμάτων επηρεάζονται όλοι, όχι μόνο από το κόμμα Τσίπρα αλλά και της κυρίας Καριστιανού. Εγώ όμως θα πήγαινα ένα βήμα παραπέρα, να δούμε δηλαδή λίγο τι γίνεται στο συνολικό πολιτικό σκηνικό με αποσωποπαγή κόμματα που εμφανίζονται. Ξέρετε, είναι εκπληκτικό αυτό που συνέβη με τον κύριο Τσίπρα. Άφησε ψίξιλο ένα κόμμα, τον ΣΥΡΙΖΑ, έφυγε, δημιούργησε ένα καινούριο και έχει βάλει πόρτα, ελέγχει ποιοι από τους πρώην, συναδέλφους του και συναγωνιστές του θα έρθουν στο καινούργιο σχήμα. Είναι πράγματι καινοφανές, θα έλεγα, και θα επηρεάσει σίγουρα τις ισορροπίες. Πολλά προσωποπαγή κόμματα, Καριστιανού, Ζωή Κωνσταντοπούλου, αρχηγικά κόμματα, προερχόμενα μάλιστα και από την αριστερά που υπερασπιζόταν τις δομές, τις διαδικασίες, τις δημοκρατικές λειτουργίες.
0: Αυτό που διαπιστώνουμε, κύριε Κωνσταντινίδη, και το συζητούσαμε νωρίτερα και με την Εύη Τσαμπάζη, η οποία σας ακούει και μπορεί να παρέμβει οποιαδήποτε στιγμή θέλει, με όποια ερώτηση θέλει.
2: Καλημέρα. Εγώ έχω κάτι στο μυαλό μου και θέλω να ρωτήσω.
0: Θα το πεις, θα το πεις. Κοινός παρονομαστής όλων σε σχέση με το 23 είναι ότι όλοι θέλουν αυτοδυναμία. Όλοι θέλουν αυτόνομοι και αυτοδύναμοι να απευθυνθούν
1: στην κοινωνία.
0: Κανένας δεν θέλει, συνεργασία. Όχι, κανένας δεν θέλει συνεργασία.
1: Ναι, αυτό ναι.
0: Το 23 το Μάιο είχαμε απλή αναλογική και κάποιοι τόλμησαν να πούν για συνεργασίες προεκλογικά. Πλέον δεν το λέει κανένας γιατί την πάτησαν γιγαντιαίως και το δίσεξα Μαρτίν ούκ ανδροσοφού. Τώρα εσείς ως Νέα Δημοκρατία με τα ποσοστά που καταγράφονται στις δημοσκοπήσεις το 22, 23, 24% ως πρόθεση ψήφου, όχι ως εκτίμηση ψήφου, μπορείτε να μιλάτε σοβαρά για αυτοδυναμία?
1: Κοιτάξτε λίγο, δεν θέλω να δημιουργήσω έτσι μια εντύπωση η οποία δεν ανταποκρίνεται στις μετρήσεις, αλλά πάντως την αντίστοιχη περίοδο πριν το 23 δεν ήταν πολύ μακριά τα ποσοστά, μας από τα σημερινά, εννοώ με τις αναγωγές της ψήφου, έτσι.

0: την πολιτική και όχι με την παραπολιτική συζήτηση, γιατί τα προβλήματα είναι πάρα πολλά σε όλα τα επίπεδα, στην καθημερινότητα, στα διεθνή, στα εθνικά.
1: Κύριε Κωνσταντινίδη, για να δούμε την η πραγματικότητα λέει νούμερο ένα ακρίβεια. Και την ώρα που φαίνεται ότι τα καύσιμα λίγο-λίγο πέφτουν και είναι θετικό η επιδότηση των 15 λεπτών στο πετρέλαιο, ναι. Στο ντίζελ.
2: Μέχρι πολύ τέλος σημαντικό. Ιουνίου το έχει
1: ανακοινώσει. Πολύ σημαντικό,
2: και...
1: δεν μπορεί κανένας να το παραγνωρίσει. Ωστόσο, θα έλεγα τη φράση «στα σούπερ μάρκετ η Ελλάδα αναστενάζει». Τι θα γίνει με αυτό το τρόφιμα με το καλάθι της νοικοκυρίας, η οποία είναι καλάθι με φτερά. Πού θα πάει αυτή η δουλειά, κύριε Κωνσταντινίδη?
0: Και όχι μόνο η Ελλάδα, κύριε Τεταφυλλίδη, και όπως σωστά λέτε, με τις ενεργειακές ανατιμήσεις δημιουργείται ένα ντόμινο αυξήσεων στις τιμές. Από εκεί και πέρα δύο είναι οι τρόποι, ένας έλεγχος και συγκράτηση τιμών και απ' την άλλη η ενίσχυση του εισοδήματος των συμπολιτών μας, δύο παράλληλες διαδικασίες. Κύριε Τεταφυλλίδη, εγώ είμαι αντίθετος και η κυρία Τσαμπάζη με την άποψη που θέλει να καθησυχάζουμε τους πάντες ότι δεν συμβαίνει τίποτε. Συμβαίνουν δύο πολύ μεγάλα πολεμικά γεγονότα αυτή τη στιγμή στην κοντινή μας γειτονιά, που αναμφίβολα έχουν επιπτώσεις στις οικονομίες όλου του κόσμου, φυσικά και στην πατρίδα μας. Ας ελπίσουμε ότι ο τουρισμός θα τα πάει καλά και ότι δεν θα έχουμε κάποια περαιτέρω.
1: Πάει καλά, ανάπτυξη. Τα πρώτα μηνύματα είναι καλά.
0: Είναι καλά τα μηνύματα, αυτό είναι πολύ ενθαρρυντικό. Υπήρχε μια ανησυχία στις τάξεις των εκπροσώπων του τουρισμού, αλλά φαίνεται ότι υπάρχει το αίσθημα της ασφάλειας, πολύ σημαντικό. Και ας ελπίσουμε ότι θα συνεχιστεί αυτό. Είναι πολύ σημαντικά τα έσοδα για τον εθνικό προϋπολογισμό από τον τουρισμό.
2: Εγώ θα επανέλθω.
0: Δίνουν ανάσες και στην εθνική οικονομία, αλλά και στη δυνατότητα της κυβέρνησης.
1: Κύριε Κωνσταντινίδη, επιτρέψτε μας να σας ρωτήσουμε.
2: Υπουργέ, εγώ θα επανέλθω λίγο στην πρώτη ερώτηση που μιλήσατε για τα δύο κόμματα, τα οποία φαίνεται όντως δημοσκοπικά να μην επηρεάζουν τόσο πολύ τη Νέα Δημοκρατία. Σωστά είπατε ότι για τον κατακαιρματισμό της αριστεράς. Υπάρχουν πλέον ρεπορτάζ που το τελευταίο διάστημα για ένα θέμα που είχε κάπως λίγο σιγήσει και επανέρχεται. Για κόμμα του Αντώνη Σαμαρά. Αυτό πόσο πολύ σας αγχώνει, σας προβληματίζει και εσείς πώς θα νιώσετε όταν θα δείτε τον Αντώνη Σαμαρά απέναντί σας?
1: Εξαιρετική ερώτηση.
0: Προφανώς και δεν είναι εύκολο. Αναμφίβολα μας επηρεάζει. Εγώ μίλησα για τον κατακαιρματισμό ολόκληρου του πολιτικού συστήματος. Είναι προβληματικό να λειτουργούμε με 10 κοινοβουλευτικά κόμματα. Δεν σας κρύβω ότι είμαι οπαδός των μονοκομματικών και αυτοδύναμων κυβερνήσεων. Τόλμησα και εισηγήθηκα μέσα στην κοινοβουλευτική ομάδα, παρά τις δεσμεύσεις που έχουν ακουστεί το προηγούμενο διάστημα για τη θέση του Πρωθυπουργού, το ακόμα πιο ενισχυμένο εκλογικό σύστημα, προκειμένου να υπάρχουν
2: αυτοδύναμες, ναι.
0: Χώρα. Αυτοδύναμες. Από εκεί και πέρα, πραγματικά με τόσα πολλά κόμματα, νομίζω ότι δημιουργείται σύγχυση και ιδεολογική.
2: Εσείς θα θέλατε ο Αντώνης Σαμαράς να επιστρέψει στη Νέα Δημοκρατία?
0: Τον προγραμματικό τους λόγο. Ναι, θα το ήθελα, αλλά νομίζω ότι έτσι όπως έχουν διαμορφωθεί οι συνθήκες είναι εξαιρετικά δύσκολο.
1: Αν την πρώτη Κυριακή, στις πρώτες εκλογές, γιατί δεν έχουμε πρώτη και δεύτερη Κυριακή, πλέον δεν θα έχουμε ούτε δημοτικές εκλογές. Αν λοιπόν την πρώτη Κυριακή δεν πιάσει η Νέα Δημοκρατία το 25% που είναι το όριο για να μπει στο πλαίσιο του μπόνου των 50 εδρών. Αν πάρεις κάτω από 25%, μετά όλα μοιράζονται με απλή αναλογή πλέον. Είναι γνωστό το εκλογικό σύστημα. Θα τεθεί θέμα ηγεσίας Κυριάκου Μητσοτάκη στη Νέα Δημοκρατία?
0: Δεν θα τεθεί, γιατί δεν θα είμαστε κάτω από 25%. Κοιτάξτε λίγο, οι πιθανότητες είναι ατελείωτες. Εδώ το Πασόκ.
1: Οι πιθανότητες είναι ατελείωτες, τι εννοείται?
0: Δημοσκοπικά στο 11-12. Θέτει το ζήτημα του αν θα είναι πρώτο κόμμα. Ναι. Καταλαβαίνετε ότι δεν μπορεί να απαντάει κανείς σε όλα αυτά τα σενάρια. Αυτή τη στιγμή, ναι, σε κάθε μέτρηση, οποιαδήποτε μέτρηση, στο τελικό αποτέλεσμα της μίας και μόνης εκλογικής διαδικασίας που έχουμε μπροστά μας, μία έχουμε, δεν ξέρω γιατί μιλάμε για δεύτερη, η Νέα Δημοκρατία βρίσκεται κοντά στο 30%.
1: Ναι, άμα δεν υπάρξει συνεργασία, κύριε Κωνσταντινίδη, μιλάμε για δεύτερη, γιατί αν η Νέα Δημοκρατία είναι στο, όπως το υπολογίζεται, κατάλαβα, στο 28-30%, ακόμη και η εκτίμηση ψήφου, εκεί φτάνει.
0: Ναι, δεν υπολογίζω εγώ, είμαι τρεις.
1: Ναι, δεν είναι μέτρηση. Η εκτίμηση ψήφου είναι κάτι το αυθαίρετο. Η πρόθεση ψήφου είναι

0: αυτό που απαντάει. Που είναι στο 22-23, αλλά εγώ να πω, να δεχθώ ότι
1: να
0: και η εκτίμηση ψήφου είναι πραγματική, είναι στο 30%. Πάλι δεν έχει αυτοδυναμία. Άρα θα πάμε υποχρεωτικά για δεύτερες εκλογές. Γιατί άκουγα τώρα την κυρία Βούλτεψη που λέει αυτοδυναμία όσες εκλογές και αν χρειαστούν. Δεύτερες, τρίτες, τέταρτες. Πας η Δυσία μέχρι να δεις ο ήλιος από την Ανατολή.
2: Είναι κάποιος διατεθειμένος να συνεργαστεί και δεν μας το έχει πει, το κρατάει μυστικό?
0: Όχι. Με τη Νέα Δημοκρατία.
2: Ναι,
1: κανένας δεν θέλει. Όχι, κανένας το είπανε.
0: Εσείς μισό λεπτό. Αφήστε τις άλλες. Εσείς με ποιο συνεργάζεστε? Γιατί εσείς τα θέλετε?
2: Εμείς, κύριε Τριανταφυλλίδη, είμαστε κυβέρνηση. Εμείς εφαρμόζουμε ένα κυβερνητικό πρόγραμμα. Στο οποίο στέκονται απέναντι.
0: Κύριε Κωνσταντινίδη, δεν είστε ούτε πρώτη ούτε τελευταία κυβέρνηση. Επειδή θα έχετε. Μισό λεπτό. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κ. Στασούλας, καλεί το πρώτο κόμμα, τη Νέα Δημοκρατία, και τη δίνει την πρώτη εντολή. Το πρώτο ραντεβού που θα κάνετε με ποιο κόμμα θα είναι?
2: Υποχρεωτικά με το δεύτερο.
0: Υποχρεωτικά, άρα θα μπείτε σε μια διαδικασία.
2: Αν το δεχτεί να καθίσει να συζητήσει.
0: Ναι.
2: Και ξέρετε, υπάρχουν θεσμικές διαδικασίες.
1: Δεν έχει να κάνει και ανάλογα ποιο θα είναι το δεύτερο κόμμα.
2: Συγγνώμη λίγο, για να μην μπερδέψουμε και τον κόσμο.
0: Ναι,
2: κάποιες φορές τις αποποιούνται εκ των προτέρων τα κόμματα, λένε δεν έχει νόημα να κάνουμε καμία συνάντηση, δεν υπάρχουν
0: περιπτώσεις. Και πάμε στον δεύτερο. Ναι, σωστό.
2: Άρα δεν παίρνει καν την εντολή και πηγαίνει στον δεύτερο.
0: Ο
2: οποίο δεύτερο επίση μπορεί να αποποιηθεί αυτού του ρόλου, δεδομένης της άρνησης των κομμάτων να συνεργαστούν, και καταλαβαίνετε ότι
0: ζητούμε. Είστε στην Κροατία. Μιλήστε μας, πέστε μας δύο λόγια για αυτή τη διακοινοβουλευτική αντιπροσωπεία στην οποία συμμετέχετε, και σε τι ακριβώς, τι αφορά η συγκεκριμένη αποστολή, κύριε Κωνσταντινίδη?
2: Αφορά στον Οργανισμό για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία της Ευρώπης, προκειμένου των Βαλκανίων, στα ζητήματα της ασφάλειας και της άμυνας.
0: Μάλιστα.
2: Διακοινοβουλευτική συνεργασία. Συστηματικές είναι αυτές οι συνεργασίες. Το προηγούμενο διάστημα φιλοξενήσαμε προσώπους από τα κοινοβούλια των Βαλκανικών χωρών.
0: Ωραία.
2: Στην Αθήνα, για το ζήτημα κυρίως του δημογραφικού προβλήματος. Σήμερα βρισκόμαστε στην Κροατία για τις επόμενες δύο ημέρες για τα ζητήματα ασφάλειας και άμυνας.
0: Ωραία. Κύριε Κωνσταντινίδη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, με το καλό να επιστρέψετε.
2: Και καλή δύναμη.
0: Και θα τα πούμε. Να είστε καλά.
1: Καλημέρα,
0: γεια σας, καλή σας ημέρα.
3: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Λοιπόν, πάμε στα site.
1: Ναι, γιατί σήμερα δεν έχουμε εφημερίδες, έτσι.
0: Sites,
1: ναι.
0: Στα sites.
1: Ναι, ναι, στα sites.
0: Sites.
1: Λοιπόν,
0: ξεκινάς.
1: Ξεκινάμε με...
0: Εκκινείς.
1: Ναι, ναι, ναι. Ξεκινάμε με το φεστιβάλ. Ναι. Το πρώτο θέμα, φυσικά. Καλαμάτα, ο 41χρονος σκότωσε τη γυναίκα του, ενώ στο διπλανό δωμάτιο ήταν τα ανήλικα παιδιά του. Ομολόγησε την άγρια δολοφονία. Υπάρχει και ακόμη ένα θέμα στο
0: Όχι,
1: πρώτο
0: να μην το
1: σελίδο.
0: Πούμε το άλλο θέμα. Γιατί αν πούμε το άλλο θέμα, δεν θα πούμε τα υπόλοιπα sites. Πάμε στη Βόρεια. Γεα ΟΣΕ. Τι προβλέπετε για τη Θεσσαλονίκη, την Αλεξανδρούπολη και άλλες έξι περιοχές. Στις Δράγες, στρατηγικό σχέδιο για μετατροπή των σιδηροδρομικών σταθμών σε κόμβους ανάπτυξης και πολιτισμού. Τι λέει ο διευθύνων σύμβουλος της ΓΕΟΣΕ, της εταιρείας μέλους του Υπερταμείου, Παναγιώτης Μπαλωμένος, είναι το κεντρικό θέμα της πρώτης σελίδας της Βόρεια.gr.
1: Πάμε στο The Opinion. Θέμα The Opinion. Σχέδιο επιχάρτου ο δρόμος ανάσα προς Χαλκιδική. Κινήσεις για να μπει το έργο στις Ράγες.
0: Πάμε στην GR Times. Ιράν. Παρέτηση βόμβα του Προέδρου Πεζεσκιάν. Η χώρα ελέγχεται πλήρως από το στρατό.
1: Τύπος θες δολοφόνησε τη σύζυγό του στο σπίτι τους. Μέσα ήταν και τα δύο μικρά παιδιά τους.
0: Εκκινήσαμε από τα sites της Θεσσαλονίκης και βλέπουμε δύο έχουν την γυναικοκτονία. Ναι. Είναι απολύτως λογικό.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, πάμε στο πρώτο θέμα. Το πρώτο θέμα έχει επίσης 41χρονος που σκότωσε τη γυναίκα του, ενώ στο διπλανό δωμάτιο ήταν τα ανήλικα παιδιά της, ομολόγησε την άγρια δολοφονία.
1: Το ίδιο και στο ΆΗ Εφημερίδα. Γενοκτονία στην Καλαμάτα. Η 39χρονη φώναζε βοήθεια, ενώ τα μικρά παιδιά της κοιμώτησαν στο διπλανό δωμάτιο. Σοκάρι το έγκλημα.
0: Το αυτόν και δια το News It. Καλαμάτα, βοήθεια, φώναζε η 39χρονη πριν δολοφονηθεί από το σύζυγό της. Συχνή καυγάδες το τελευταίο διάστημα, λένε οι γείτονες.
1: Πάμε στο D News. Η εβδομάδα που θα διασπαστούν ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά και θέμα παρέτησης φάμελου στο τραπέζι.
0: Ερωτηματικό. Το επόμενο ποιο είναι, γιατί δεν το
1: συνήθεις. Το News 247,
0: πες
1: το οποίο έχει πρώτο θέμα, μαχαίρωσε μέχρι θανάτου τη σύζυγό του με τα παιδιά τους στο διπλανό δωμάτιο. Και κλείνουμε με το ΆΗ Ειδήσεις, το οποίο και αυτό έχει σαν πρώτο θέμα το έγκλημα στην Καλαμάτα. Τι γελάς.
0: Έτσι που το είπες, ΆΗ Ειδήσεις και το ΆΗ, λένε, δεν το λέμε στον αέρα. Λοιπόν, η Αργυρούκα, η κυρία Αρβανιτίδου θα μας βάλει έτσι ένα καλό μουσικό έτσι αυτό, να πάρουμε μια ανάσα και να επιχειρήσουμε να μιλήσουμε με τον επόμενο καλεσμένο μας.

0: Λοιπόν, και όπως σας είχαμε προαναγγείλει, έχουμε την ιδιαίτερη χαρά και τιμή να έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον βουλευτή δράμας του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία, τον κύριο Θεόφιλο Ξανθόπουλο. Κύριε Ξανθόπουλο, καλή σας ημέρα από τη Θεσσαλονίκη.
1: Καλημέρα και καλό μήνα, κύριε Ξανθόπουλο.
2: Καλημέρα, καλή εβδομάδα και καλό μήνα. Σας ευχαριστώ πολύ για τη δυνατότητα που μου δίνετε.
0: Δεν θα σας πω ότι θα σας ανακρίνουμε μαζί με την Εύθυνη Τζαμπάζη. Δεν είναι τέτοιος ο σκοπός μας. Άλλωστε του Αγίου Πνεύματος.
2: Είμαι πρόθυμος να υποστώ την βάσανο τη Χρήστα.
0: Κύριε Ξανθόπουλο, γιατί δεν μου αρέσει να υποκρίνομαι κιόλα. Ο Θεόφιλος είναι φίλος, περάσαμε πάρα πολλά έτσι πολιτικά και κοινοβουλευτικά ζόρια μαζί και τον αγαπώ και τον εκτιμώ ιδιαίτερα. Θα σε παραδώσω περισσότερα στην αγαπητή μου Έφη για να σου θέσει τα ερωτήματα.
2: Σας ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, πάμε Έφη.
1: Κύριε Ξανθόπουλε, όλοι αναρωτιούνται ποια είναι η επόμενη μέρα, το επόμενο βήμα στο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό θεωρείτε ότι θα καθοριστεί στη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής που είναι στις 6 Ιουνίου, γιατί υπάρχουν πάρα πολλές πληροφορίες, ρεπορτάζ, το ποιοι θα προσέλθουν στην Κεντρική Επιτροπή. Κάποιοι λένε ότι θα έχουμε αποχωρήσεις. Εσείς πώς θα βλέπετε τα πράγματα της επόμενης μέρας? Θα είναι καθοριστική αυτή η συνεδρίαση?
2: Θα είναι καθοριστική αυτή η συνεδρίαση, αλλά δεν θα είναι ενδεχομένως, μάλλον μπορεί να μην είναι μόνο αυτή, αλλά να είναι προάγγελος και γενικότερων εξελίξεων. Αυτό που είναι όμως σίγουρο είναι μια πολύ σημαντική συνεδρίαση. Από το Μάρτιο, νομίζω, έχει ένα συνεδριάσει η Κεντρική Επιτροπή. Ορίστηκε από το 6 Ιουνίου και σε αυτόν τον ρημαγδό και στην κινητικότητα που παρατηρείται στον χώρο της κεντροαριστεράς και σε σχέση με τις δυνατότητες που ανοίγονται μετά την επανεμφάνιση και την ανακοίνωση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, νομίζω είναι μια εξαιρετικά κομβική συνεδρίαση.
1: Εσάς σας ανέχουλησε, κύριε Ξανθόπουλε, που μετά την παρουσίαση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα δεν υπήρξε κανένα σχόλιο από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ? Ο κύριος Πολάκης ανοχλήθηκε πάρα πολύ, το έγραψε κιόλας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
2: Κοιτάξτε, νομίζω ότι δεν είναι το κρίσιμο το αν υπήρξε ή όχι. Το κρίσιμο είναι τι θα γίνει στη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής. Γιατί υπάρχει ένας αναβρασμός, υπάρχει μια κινητικότητα, υπάρχει μια αγωνία από τον κόσμο μας, ενώ από τα μέλη και τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Φυσικά.
2: Για την επόμενη μέρα. Άρα νομίζω ότι στην Κεντρική Επιτροπή θα συζητήσουμε με βάση την εισήγηση που θα προκύψει από τη συνεδρία της Πολιτικής Γραμματείας για να προδιαγράψουμε το μέλλον, μάλλον όχι το μέλλον, να μην κάνω βαρύγδουπες δηλώσεις, τις επόμενες κινήσεις μας. Δεν ήταν δηλαδή θέμα μιας δήλωσης. Νομίζω επειδή είμαστε ένα κόμμα το οποίο έχουμε πολύ στενή σχέση με τον Αλέξη Τσίπρα, νομίζω.
1: Έχετε δηλώσει και τη συμπόρευση από την πρώτη στιγμή που είπε ο κύριος Τσίπρας ότι θα κάνει ένα πολιτικό φορέα, νομίζω πριν αρκετούς μήνες.
2: Το αντίθετο.
0: Ναι, δεν μίλησε για.
2: Έχω δηλώσει ότι θα μείνω μέχρι το τέλος.
1: Όχι εσείς, όχι εσείς, συγγνώμη. Ο ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Φάμελος, είχε πάρθει μια απόφαση
0: πολιτικά,
1: πριν μήνες.
0: Ναι, σωστό.
2: Προφανώς. Κοιτάξτε, κάνουμε. Καταρχάς να ξεκαθαρίσω ότι για να μην δημιουργείται λαθασμένη, να μην δημιουργείται με ΑΕ εννοώ, έτσι. Λαθασμένη εντύπωση στους ακροατές μας ότι εγώ εκλέχτηκα με τις ψήφους των δραμηνών βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και θα παραμείνω στο ΣΥΡΙΖΑ μέχρι την ολοκλήρωση της βουλευτικής μου θητείας. Τώρα, σε ό,τι αφορά την πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα, καταρχάς είχαμε διαφωνήσει και με την παραίτησή του από την κοινοβουλευτική ομάδα, αλλά εξ αρχής δηλώσαμε ότι παραμένει ένας από εμάς και επειδή στόχος του ΣΥΡΙΖΑ ακόμη και τώρα στις δύσκολες στιγμές είναι η συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων, στις οποίες συμπεριλαμβάνουμε αυτονόητα και τον Αλέξη Τσίπρα, άλλωστε θα ήταν σχιζοφρενικό να λέμε απευθυνόμαστε σε όλους πλην του Αλέξη, ο οποίος είναι ο εμβληματικός αρχηγός της παράταξης, πήρε ένα κόμμα από τα όρια της κοινοβουλευτικής επιβίωσης, το έκανε κυβέρνηση και έρισε δύο φορές σε εκλογές. Άρα το συμπεριλαμβάνει εξ ορισμού η πρόταση και θεωρώ ότι ακόμη και σε αυτήν την δύσκολη φάση η πρόταση αυτή εξακολουθεί και διατηρεί την επικαιρότητά της. Γιατί κακά τα ψέματα, αυτό που έρχεται να υπηρετήσει και ο Αλέξης Τσίπρας από την πλευρά του και με τον τρόπο του είναι να αλλάξει κατεύθυνση, να αλλάξει ρότα η χώρα. Και αυτό θα γίνει με μια προοδευτική διακυβέρνηση.
0: Ωραία. Να ρωτήσω τον Θεόφιλο τον Ξανθόπουλο. Καταρχήν, πρέπει να πω ότι τιμώ ιδιαίτερα, με κεφαλαία και αερογραμμένα, τη θέση αυτή που εξέφρασε μόλις και την έχει επαναλάβει και αρκετές φορές, ότι εγώ έλαβα ψήφους ως βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, θα παραμείνω εκεί μέχρι να διαλυθεί η Βουλή και θα παραδώσω την έδρα μου με την διάλυση της Βουλής ως βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό, Θεόφιλε, σε τιμάει απόλυτα, το σημειώνω εμφατικά. Ερώτημα τώρα. Αυτό το μεσοβέζικο θα ανεξαρτητοποιηθώ? Τι, δηλαδή, ή ήσουν ή Βαραβάν. Λίγο από εδώ, λίγο κρασί, λίγο θάλασσα και τα γόρι μου. Δεν έχει. Εδώ είναι. Κοιτάξτε, πάρα πολύ σαφές. Μισό λεπτό. Το λέω σε σένα, που δεν αφορά εσένα, για τους συναδέλφους σου, που λένε, παιδιά, περιμένουμε να δούμε μέχρι τελευταία στιγμή, μην χάσουμε καμιά βουλευτική αποζημίωση κανένα μήνα, έτσι. Μέχρι τελευταία στιγμή, α δούμε, μπορεί, λέει, άκουσα από πρώην συνάδελφό μας, Θεόφιλε Ξανθόπουλε, λέει, στο τέλος, λέει, ο Τσίπρας, ενώ τώρα λέει παρετήσου και έλα, όχι με την έδρα που απέκτησες με άλλο κόμμα, την τελευταία στιγμή, λέει, θα ζητήσει πανστραδιά για να και όλοι μέσα κουτσί στραβή, όλοι στον Άγιο Παντελεήμονα. Όχι, δεν γίνεται έτσι όμως. Δεν είναι αυτό η ηθική στάση και το ηθικό πλεονέκτημα της αριστεράς? Παρακαλώ.
2: Λοιπόν, καταρχάς ο καθένας μας κρίνεται από τις πράξεις και τις παραλήψεις του. Έτσι, αυτή είναι μια επιλογή που έκανα εγώ, γιατί εγώ αυτή τη διαδρομή έχω ακολουθήσει αταλάντευτα από τα 18 μου χρόνια. Εγώ είμαι στον Ρήγα Φεραίο της μεταπολίτευσης, δηλαδή στην ανανεωτική αριστερά, γιατί για τον κόσμο πλέον ο Ρήγας Φεραίος θα λέει ελάχιστα πράγματα και παρά μόνο στους μοιημένους. Είμαι στην ανανεωτική αριστερά, δεν υπήρξα ποτέ από την πλευρά των ανθρώπων που ήταν στο ΚΚΟ και ήρθαν στο ΣΥΡΙΖΑ, ή από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ που ήταν στο ΠΑΣΟΚ και ήρθαν στο ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ, κύριε Τριανταφυλλίδη, να σας πω την αλήθεια, όλα μου τα χρόνια στο μέτρο των δυνάμεων μου που προσπαθούσα, με ένα μέλος αυτού του χώρου και προσπαθούσα, ουδέποτε είχα στο μυαλό μου ότι θα έρθει μια στιγμή όπου θα είμαι βουλευτής. Εμείς πάντα παλεύαμε για την κοινοβουλευτική μας εκπροσώπηση, και επειδή είμαστε στη Δράμα ένας από τους νομούς όπου η δεξιά και η ακροδεξιά είναι απολύτως κυριαρχή, μιλάμε δηλαδή για ποσοστά άνω του 60%, ήμασταν και μια ιονή περιφερειακή ομάδα, δηλαδή παλεύαμε για το αυτονόητο. Άρα δεν έχω συνδυάσει εγώ την πολιτική μου διαδρομή με τη βουλευτική έδρα. Ένα. Δεύτερον, στην αριστερά, όπως εγώ έχω μάθει, η ιδιότητα του βουλευτή είναι μία από τις ιδιότητες που μπορεί να έχει το μέλος του κόμματος. Μπορεί να είναι κάπου σε ένα δημοτικό συμβούλιο, να είναι στο συνδικάτο του, να είναι στον πολιτιστικό του σύλλογο. Έτσι είναι και βουλευτής. Άρα για μένα δεν είναι σκοπός της ζωής μου. Τρίτον, είναι πολύ καθαρό, νομίζω, ότι κατά τη δική μου άποψη, αλλά και από άποψη πολιτικής ηθικής, η έδρα νίκη στο κόμμα. Γι' αυτό και σας θυμίζω, και το ξέρετε προσωπικά, ότι υπογράφουμε και ένα πρωτόκολλο συνεργασίας με το κόμμα, έτσι, όπου λέμε ότι σε περίπτωση που θα διαφωνήσουμε και θα αποχωρήσουμε, έχουμε το δικαίωμα όλοι να διαφωνήσουμε με επιλογές του
0: κόμματος. Μια που το είπατε αυτό, βάλτε μια παρένθεση και πέστε, για να το ξέρει αυτό ο κόσμος που λέει όλοι το ίδιο είναι, ότι ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ τα 2 χιλιάρικα από τα 5,5 της αποζημίωσής του τα αφήνει, εντάξει, στο κόμμα του. Προφανώς. Και γι' αυτό δεν χρωστάει ο ΣΥΡΙΖΑς. Κλείνει η παρένθεση, συνεχίστε.
2: Λοιπόν, υπογράφουμε λοιπόν και ένα πρωτόκολλο που λέμε ότι σε περίπτωση που θα αποχωρήσουμε η έδρα γυρίζει στο κόμμα, όπως είναι και λογικό, γιατί το κόμμα κερδίζει την έδρα και με βάση την αρχή της, τη δημοκρατική αρχή, αυτός που πλειοψήφισε από τα μέλη του συνδυασμού θα πάρει την έδρα. Αλλά η έδρα ανήκει στο κόμμα. Δηλαδή, σας λέω ότι αν δεν πάρει το κόμμα 3% πανελλαδικά και δεν μπει στη Βουλή, δεν πάει να πάρει όλους τους ψήφους.
1: Ακριβώς, δεν θα βγει καν βουλευτής.
2: Ακριβώς, δεν πάει να πάρει όλες τις ψήφους του νομού Δράμας. Δεν θα εκλέγεις. Άρα λοιπόν για μένα αυτή είναι μια επιλογή μου, η οποία είναι συνακόλουθη με τη στάση ζωής μου. Τώρα, οι συνάδελφοι που σκέφτονται έτσι έχουν άλλες προσλαμβάνωσες, έχουν διαφορετικές διαδρομές ενδεχομένως, έχουν άλλες επιλογές και θα κριθούν για αυτές. Εγώ ζητώ να κριθώ για αυτό που κάνω εγώ και δεν θέλω και να γίνω κριτής και τιμητής και κίνσωρας των επιλογών των άλλων συναδέλφων.
0: Μάλιστα. Ναι.
1: Ναι, κύριε Ξανθόπουλε, να σας ρωτήσω κάτι. Πολλοί ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ αγωνιούν, από το αρχικό μου ερώτημα θα σας πω, για την επόμενη μέρα, και κάποιοι λένε ότι θα διαλυθεί. Εσείς έχετε αυτό το φόβο?
2: Κοιτάξτε, δεν μπορώ να κλείνω τα μάτια σε όλα τα ενδεχόμενα. Το να διαλυθεί Δεν το πιστεύω με την έννοια ότι, σας είπα, εγώ είμαι στην κήτη αυτού του πράγματος από τα νιάτα μου, εκφράζει ένα υπαρκτό ρεύμα της ανανεωτικής αριστεράς στην ελληνική κοινωνία από το 1974 δια τη μεταπολιτεύση, ένα ρεύμα με ισχνές εκλογικές επιδόσεις πολλές φορές, αλλά πάντα η εμβέλεια των ιδεών του ήταν ευρύτερη. Το ζήτημα για μένα δεν είναι τι θα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Το ζήτημα για μένα είναι αν θα μπορέσει να παίξει τον ενοποιητικό του ρόλο, το ρόλο της επισπεύδουσας δύναμης, για να μπορέσουμε να μαζέψουμε όλη τα κομμάτια μας και με βάση την πρόταση που έχουμε κάνει για προοδευτική συνεργασία να αποτελέσουμε το αντίπαλο δέος της κυβέρνησης.
1: Αυτό φαίνεται ότι δεν μπορεί να το κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί το έχει ξεκινήσει ο κ. Φάμελος εδώ και πόσους μήνες που έχει πει.
0: Αυτό προστίθεται. Τίθεται σαν άποψη και σαν πρόταση. Εγώ θέλω να ρωτήσω το φρέσκο, το χθεσινό, ο κύριος Δούκας που είπε ότι εάν δεν έχουμε αυτοδυναμία
2: στο δεύτερο
0: γύρο, Κυριακή. Ναι.
2: Κοιτάξτε, είναι μια θετική πρόταση, αναμφίβολα είναι μια θετική πρόταση. Το θέμα είναι γιατί να φτάσουμε στη δεύτερη Κυριακή. Δηλαδή εξακολουθεί και παραμένει.
1: Τι εννοείτε, κύριε Ξανθόπουλο?
2: Εννοώ ότι εάν μπορέσουμε και συμπήξουμε ένα μέτωπο των προοδευτικών δυνάμεων.
1: Α, νωρίτερα εννοείται η συνεργασία. Κατάλαβα.
2: Αν πάμε ενωμένοι, δηλαδή εξ αρχής τώρα. Όχι, εξ αρχής τώρα. Δηλαδή να ενωθούμε, φτιάξουμε ένα πρόγραμμα. Συνεγείρουμε τον κόσμο.
0: Διαφωνώ, Θεόφιλε, κύριε Ξανθόπουλε. Διαφωνώ γιατί το παράδειγμα, το πάθημα του 23. Όταν εκλιπαρούσε ο Τσίπρας με απλή αναλογική, ελάτε να συνεργαστούμε, και του γύρισαν όλη την πλάτη, και το ΚΚΕ και το ΠΑΣΟΚ και οι πάντες που επί 50 χρόνια όμνιαν στην απλή αναλογική, το Μάιο του 23 του γύρισαν την πλάτη. Επομένως δεν έχει συνεργασίες, το τελειώσαν οι συνεργασίες.
1: Βρε, έχουν περάσει 3 χρόνια, μπορεί να έχουν αλλάξει συνθήκες.
0: Το πάθημα γίνεται το δίσεξα Μαρτίν ουκ ανδροσοκού.
1: Ναι, ρε παιδί, μπορεί να έχουν αλλάξει απόψεις.
0: Ας να ακούσουμε τον κύριο Σαντώνη.
2: Ακούστε με λίγο. Παραβιάζει θύρες ανοιχτές, αγαπητέ Αλέξανδρε, διότι εγώ έχω εκφράσει και την άποψη και στην Κεντρική Επιτροπή και δημόσιο, ότι αυτή η γραμμή της προοδευτικής συνεργασίας είναι σωστή, αλλά έχει ημερομηνία λήξης. Και ακριβώς επιχειρηματολόγησα σε αυτή τη βάση υποτελέως. Όπως το 23 δεν μπορεί να πηγαίνουμε να είμαστε μια εβδομάδα πριν τις εκλογές και εμείς να ισχυριζόμαστε ότι είναι απλή αναλογική, θα αναγκαστούν οι άλλοι να προστρέξουν σε συνεργασία και να αφοπλιζόμαστε στο ενδεχόμενο της κυβερνησιμότητας, ενώ ο κ. Μητσοτάκης είχε πει ευθέως, εγώ θα την καταθέσω και θα πάω.
0: Επειδή
2: για
0: κάνουμε δημόσια καταγραφή, θέλω να ρωτήσω, αν δεν ολοκλήρωσε, συγγνώμη.
2: Να ολοκληρώσω και ρωτάς μετά. Άρα αυτό το πράγμα λοιπόν, αλλά θα το εκτιμήσει η Κεντρική Επιτροπή. Δηλαδή να πούμε ότι τελείωσε αυτή η πρόταση, έχει απολέσει τη δυναμική της και επομένως αλλάζουμε στρατηγική. Αυτό θα γίνει συντεταγμένα. Σήμερα, ακόμη και σήμερα, αυτό που κάνει ο Τσίπρας, που προσπαθεί να κάνει, είναι στη λογική που έχουμε προτείνει και εμείς. Με αυτή την έννοια, εγώ δεν βλέπω ότι είναι δύο αντιπαραθετικά σχέδια. Θα τα δούμε το Σάββατο το επόμενο Σάββατο στην Κεντρική Επιτροπή και θα δούμε πώς θα καταλήξουμε.
0: Ερώτηση.
2: Τώρα σας ακούω.
0: Ερώτηση. Ναι. Ιστορικού περιεχομένου. Λοιπόν, ο νόμος για την απλή αναλογική ψηφίστηκε το 2016. Όταν ψηφιζόταν, θα μπορούσε να έχει πάρει 200 ψήφους και να εφαρμοστεί άμεσα από το 2019. Ναι. Δεν πήρε 200. Να βάλει το μυαλό λίγο να δουλέψει ο ακροατής που μας ακούει, ποια κόμματα ήταν κλπ. Λοιπόν, και τελικά εφαρμόστηκε ως ορίζει το Σύνταγμα, όχι στις επόμενες, στις μεθεπόμενες εκλογές, που ήταν το 23.
2: Έτσι.
0: Ερώτηση. Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ από το 16 μέχρι το 23 δεν έκανε όλες τις προπαρασκευαστικές ενέργειες για να δει ποιος θέλει, ποιος δεν θέλει και έγκαιρα να πει, παιδιά, εγώ θέλω, δεν θέλουν, εγώ έκανα αυτό που μπορούσα ως κυβέρνηση, θέσπισα την απλή αναλογική, αυτοί δεν θέλουν. Πάω, όπως είπατε, έγκαιρα 6 μήνες πριν, 1 χρόνο πριν, δεν υπάρχει, πάω αυτοδύναμα.
1: Κύριε Ξανθόπουλο, να γίνω όμως λίγο κακιά. Εδώ δεν μπορούν να συνεργαστούν κάποια κόμματα στο εσωτερικό τους. Πώς θα μπορέσουν να συνεργαστούν
0: στο
1: εξωτερικό τους με άλλες δυνάμεις? Εδώ μεταξύ τους δεν μπορούν.
0: Αυτό ήρθε μετά τον Κασελάκη. Άστο, είναι άλλη ιστορία μετά το 23.
2: Λοιπόν, θα τα απαντήσω και τα δύο. Καταρχάς να πω ότι εγώ δεν ήμουν βέβαια βουλευτής το 2015 κυβερνητική περίοδο, αλλά μπορώ να πω ότι επειδή είναι μια μια θέση, μια άποψη αφετηριακού χαρακτήρα, ήταν θέση αρχής, ήταν πεισμένος ο ΣΥΡΙΖΑ ότι και οι άλλες πολιτικές δυνάμεις θα δουν ότι πραγματικά αυτό είναι το συμφέρον της προοδευτικής παράταξης, και πραγματικά αν είχαμε συμφωνήσει τότε δεν θα είχαμε 7 χρόνια Κυριάκο Μητσοτάκη.
0: Αλλά αυτό είναι, το συμφέρον τους κοίταξαν.
2: Ναι, αυτό είναι το μικροκομματικό τους, αλλά αυτό είναι μια άλλη συζήτηση. Τώρα σε ό,τι αφορά την άλλη συζήτηση, την επόμενη παρατήρηση, τα κόμματα μεταξύ τους δεν συμφωνούν και τα λοιπά στο εσωτερικό τους, εγώ έχω διαφορετική άποψη. Δηλαδή είναι πλούτος για τα κόμματα και οι αντιπαραθέσεις και οι διαφωνίες και οι διαφορετικές απόψεις, αρκεί να υπάρχει κοινή κατεύθυνση και κυρίως να τον υπηρετούμε όλοι μαζί τον στόχο της πλειοψηφίας. Αυτό είναι το πολύ σημαντικό. Εγώ δεν είμαι υπέρ ούτε της μονοφωνίας ούτε της απόλυτης αλήθειας. Όλοι έχουμε δικαίωμα στο λάθος και όλοι έχουμε υποχρέωση, θα έλεγα, να
1: αλλά αυτό εννοείται, άνθρωποι είμαστε, εννοείται.
2: Έτσι. Άρα λοιπόν υπερασπιζόμαστε την άποψή μας. Το θέμα στην πολιτική είναι, τουλάχιστον στην αριστερά όπως το αντιλαμβάνομαι εγώ, αφού εξαντλήσουμε τα επιχειρήματά μας εκατέρωθεν, καταλήγουμε σε μια απόφαση την οποία και υπηρετούμε και δεν ακολουθούμε προσωπικές στρατηγικές.
0: Σας είπε, κύριε Εξαδόπουλη, σας είπε η Εύη Τζαμπάζη, επαναλαμβάνω την ερώτηση με άλλα λόγια, πώς θα αποφύγει τα βράχια ο ΣΥΡΙΖΑ και το να σβήσει η μηχανή και να κλείσει η ιστορία, πώς θα αποφύγει τα βράχια?
2: Κοιτάξτε να δείτε, συνταγές δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχουν συνταγές. Εδώ έχουμε το πολύ κρίσιμο ερώτημα της επόμενης μέρας. Δεν θέλω να προκαταλάβω καμία απόφαση. Εγώ εξακολουθώ να θεωρώ ότι η ανάγκη του κόσμου είναι πρωτίστως να απαλλαγεί από την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Άρα πρέπει αυτός ο στόχος να μας συνεγείρει και να μας κινητοποιεί. Το πώς θα γίνει αυτό, εμείς έχουμε μια ιδέα. Λέμε, ρε παιδί μου, ότι πρέπει να καθίσουμε πέντε κόμματα, τρία κόμματα γύρω από ένα τραπέζι και να βάλουμε έναν άξονα, ένα πλαίσιο συνεννόησης για τα μεγάλα, που είναι το κράτος δικαίου, που είναι το δημόσιο σύστημα υγείας, αυτά. Η διεθνή θέση της χώρας, η σχέση μας με την Τουρκία κτλ. Αυτά. Ας πούμε, ο κύριος Ανδρουλάκης έχει την άποψη ότι μπορεί να είναι πρώτος, έστω και με μία ψήφο διαφορά. Εκτίμηση που δεν επιβεβαιώνεται από κανένα.
0: Ναι, αλλά ο καθένας έχει το δικαίωμα στο λάθος. Τι να κάνουμε.
2: Γι' αυτό είναι εγωιτευτική η πολιτική. Έτσι. Γιατί αλλιώς θα τα βάζαμε σε ένα Excel όλα και θα μας έλεγε ποια είναι η πιο ορθολογιστική.
0: Αγαπητέ κύριε Εξαθόπουλε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πρέπει να πάμε στο δελτίο ειδήσεων με τη Βούλα Σαΐτη. Εξαιρετική κουβέντα, αγαπητέ Θεόβλε. Χαιρετισμούς την αγάπη μας στη Δράμα. Να είσαι καλά.
2: Σας ευχαριστώ.
1: Καλημέρα.
2: Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 12. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Συνεδριάζει εκτάκτως το απόγευμα σήμερα το Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών κατόπιν επείγοντος αιτήματος που επέβαλε η Γαλλία με αφορμή τη συνεχιζόμενη κατοχική στρατηγική του Ισραήλ στη χώρα του Λιβάνου. Η Γαλλία ζήτησε επείγουσα σύγκληση του Συμβουλίου Ασφαλείας μετά την κατάληψη από τις Ισραηλινές στρατιωτικές δυνάμεις του εμβληματικού φρουρίου Μποφόρ στο νότιο Λίβανο, όπου κυματίζει πλέον η Ισραηλινή σημαία, όπως ανακοίνωσε ο επικεφαλής της γαλλικής διπλωματίας Ζαν Νοέλ Μπαρό. Ο Νετανιάχου από την πλευρά του πανηγύρισε την κατάληψη του κάστρου παραδεχόμενος την Ισραηλινή πολιτική και λέγοντας επιχειρούμε σε όλα τα μέτωπα, στη Συρία, τη Γάζα και το Λίβανο. Η εξέλιξη προκάλεσαν την αντίδραση και του Προέδρου της Γαλλίας, Εμμανουέλ Μακρόν, ο οποίος σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X τόνισε ότι τίποτα δεν δικαιολογεί τη συνεχιζόμενη μεγάλη κλιμάκωση στο νότιο Λίβανο και πρόσθεσε ότι επήγει να συγγύσουν τα όπλα όλα και οριστικά. Την ίδια ώρα ο Νετανιάχου έδωσε εντολή στο στρατό του Ισραήλ να επιτεθεί σε στόχους στα νότια προάστια της Βηρυτού και αυτό εν μέσω των διεθνών αντιδράσεων για την κλιμάκωση και την επέκταση των Ισραηλινών επιχειρήσεων στο Λίβανο. Ο Ντόναλντ Τραμπ ζητά αλλαγές της τελευταίας στιγμής στο σχέδιο συμφωνίας με το Ιράν, επιμένοντας σε πιο σαφείς δεσμεύσεις για το εμπλουτισμένο ουράνιο, την ώρα που τα στενά του ορμούς παραμένουν στο επίκεντρο της έντασης. Ο Αμερικανός Πρόεδρος απέστειλε στην Τεχεράνη αυστηρότερη εκδοχή του προτινόμενου συμφωνητικού. Οι συνομιλίες συνεχίζονται, όλα τα άλλα είναι εικασίες, δήλωσε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, τονίζοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν είναι αξιόπιστες και δεν θα αποδεχθούμε καμία συμφωνία αν δεν διασφαλιστούν πλήρως τα ιρανικά δικαιώματα. Νέα γυναικοκτονία η οποία έχει προκαλέσει σοκ στην κοινωνία της Καλαμάτας σημειώθηκε τα ξημερώματα σήμερα. Μία γυναίκα εντοπίστηκε νεκρή με πολλαπλά τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο και οι αρχές συνέλαβαν τον 41 ετών σύζυγό της για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Όλα συνέβησαν περίπου στις 2 τα ξημερώματα όταν γείτονες άκουσαν φωνές από το διαμέρισμα της οικογένειας και ειδοποίησαν την αστυνομία. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο δράστης συνελήφθη επ' αυτοφόρο και ομολόγησε ότι σκότωσε την 39χρονη σύντροφό του. Οι αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες εκτυλίχθηκε αυτή η οικογενειακή τραγωδία, ενώ τα δύο ανήλικα παιδιά του ζευγαριού 6 και 10 ετών που βρίσκονταν στο σπίτι την ώρα του συμβάντος έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο. Στα εγγένεια της ναυτιλιακής έκθεσης Ποσειδόνια 2026 θα παραστεί σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο Πρωθυπουργός θα μιλήσει στη διάρκεια τελετής εγγενείων της Διεθνούς Ναυτιλιακής Έκθεσης που θα πραγματοποιηθεί στις 6 το απόγευμα στο Metropolitan Expo. Στο μεταξύ, στην κυριακάτικη ανάρτησή του, ο Πρωθυπουργός προανήγγειλε την παράταση της επιδότησης με 15 λεπτά στην Αντλία για τον ντίζελ και για τον Ιούνιο και την οριζόντια έκτακτη ενίσχυση 150 ευρώ για κάθε παιδί μέσα στο μήνα. Ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κινήματος Αλλαγής Κώστας Τσουκαλά, σχολίασε την ανάρτηση του Πρωθυπουργού, επισημένοντας μεταξύ άλλων ότι η ανάπτυξη, αντί να φτάνει σε όλους, αφορά ελάχιστους που πλουτίζουν συχνά σε βάρος των πολλών. Κανονικά λειτουργούν σήμερα, Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος, τα σούπερ μάρκετ και τα εμπορικά καταστήματα της χώρας, με λίγες εξαιρέσεις σε συγκεκριμένες περιοχές, ενώ κλειστές θα μείνουν οι τράπεζες και οι δημόσιες υπηρεσίες. Έκτακτα μέτρα λαμβάνει η τροχιά για την ομαλή επιστροφή των εκδρομέων στις εθνικές οδούς της χώρας. Επιχείρηση εντοπισμού και διάσωσης δύο νεαρών γυναικών που είχαν χάσει τον προσανατολισμό τους ενώ πεζοπορούσαν στήθηκε το βράδυ χθες στον Όλυμπο. Η πυροσβεστική ειδοποιήθηκε περίπου στις 9 για το συμβάν και επιτόπου έσπευσαν πυροσβέστες από την υπηρεσία λιτοχώρου και μέλη της δεύτερης ΕΜΑΚ. Οι δύο γυναίκες, ηλικίες 21 και 24 ετών, σύμφωνα με την πυροσβεστική, εντοπίστηκαν και μεταφέρθηκαν σε ασφαλές σημείο από τη θέση Πριόνια του Ολύμπου. Η όλη επιχείρηση ολοκληρώθηκε λίγο πριν τις 5 τα ξημερώματα. 8 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων και ένα βρέφος, έχασαν τη ζωή τους τα ξημερώματα σήμερα στη Δυτική Τουρκία σε τροχαίο δυστύχημα. Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, τα άτομα επέβαιναν σε υπεραστικό λεωφορείο το οποίο προσέκρουσε σε προστατευτικά κυκλειδώματα αυτοκινητοδρόμου λίγο πριν τις 2 τα ξημερώματα τοπική ώρα και στη συνέχεια τυλίχθηκε στις φλόγες. Το λεωφορείο εκτελούσε δρομολόγιο από τη Σμύρνη προς την Ατάλεια και μετέφερε 41 άτομα. Από το δυστύχημα τραυματίστηκαν 33 άτομα, μεταξύ των θυμάτων είναι και ο 50χρονος οδηγός του λεωφορείου, καθώς και ένα βρέφος 9 μηνών με τον πατέρα του. Θα ολοκληρώσουμε το δελτίο με τον καιρό. Σήμερα σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία προβλέπεται αίθριος με τοπικές νεφώσεις. Τα ορεινά θα εκδηλωθούν με μονωμένες καταιγίδες. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός προβλέπεται επίσης αίθριος με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις από το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στην πόλη από 16 ως 31 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στη μία.
2: Η Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης παρουσιάζει «Η ζωή μου ο άλλος». Μία μοναδική μουσική συνάντηση με τους Γεράσιμο Ανδρεάτο, Παντελή Θαλασσινό, Βιολέτα Ίκαρη, Γεωργία Νταγάκη και το μουσικό σύνολο Μαΐστρος. Κείμενα διαβάζει ο Δημήτρης Αλεξανδρής. 5η 4 Ιουνίου, Θέατρο Γης. Μην το χάσετε.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM.
4: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, το Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φυλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Επιστρέφουμε εδώ. Ακούτε φυσικά 102 FM.
1: Επιστρέφουμε.
0: Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης, Εφη Τσαμπάζη, και ακόμη μία ώρα θα είμαστε μαζί. Και πάμε τώρα να καλημερίσουμε τον επόμενο καλεσμένο μας.
1: Από τα πολιτικά και τα βαριά αυτά.
0: Πάμε λίγο στα ωραία. Να χαλαρώσουμε.
1: Λέγαμε το εξής, Αργυρό και Εφη. Με την Εφη το λέγαμε, ότι οι ανεξάρτητοι σε λίγο θα γίνουν αξιωματικοί αντιπολίτες.
0: Α, ναι.
1: Άμα αθρηστούν και τις...
0: Κάτσε να δούμε αύριο τι θα γίνει με την Νέα Αριστερά. Γιατί άλλοι λένε να θα είναι 4, άλλοι 7.
1: Και του ΣΥΡΙΖΑ. Και από το ΣΥΡΙΖΑ λένε ότι θα έχουμε ανεξαρτητοποίησεις. Το κόμμα και αξιωματική αντιπολίτευση, η ανεξάρτητη.
0: Είναι πρωτόγνωρα βέβαια αυτά που βλέπουμε.
1: Πρωτόγνωρα είναι, αλλά είναι ενδεικτικά της αναξιοπιστίας του πολιτικού μας συστήματος, το οποίο πρέπει να υπάρχει. Αλλά τελειώσαν αυτά.
0: Τελειώσαμε.
1: Πάμε
0: λοιπόν,
1: στην ευλογία του Πάτερ.
0: Πάμε στην ευλογία. Είναι μαζί μας ο πατήρ Βαρνάβας Γιάνγκου, αρχιμανδρίτης και υπεύθυνος του Κέντρου Νεότητας της Ιεράς Μητρόπολης Θεσσαλονίκης, και είναι και υπεύθυνος μιας υπέροχης εκδήλωσης που θα πραγματοποιηθεί στις 4 Ιουνίου στο Θέατρο Γης. Καλή σας ημέρα πρώτα απ' όλα.
2: Καλημέρα και στους δύο. Να είστε καλά και στους
0: ακροατές. Τι κάνετε. Μεγάλη μέρα σήμερα. Μεγάλη γιορτή για την Ορθοδοξία μας. Έτσι δεν είναι.
2: Ναι. Το Άγιο Πνεύμα γιορτάζουμε. Να φωτίζει όλους μας.
0: Αυτό ελπίζουμε.
1: Να μας φωτίζει.
0: Λοιπόν, η Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονικής και το Γραφείο Νεότητας παρουσιάζουν αυτή την Πέμπτη που έρχεται, 4 Ιουνίου στις 9 το βράδυ, στο Θέατρο Γης, στην καλλιτεχνική συναυλία με τίτλο «Η ζωή μου ο άλλος». Πρόκειται για μία, από όσο γνωρίζουμε, μουσικοθεατρική εμπειρία που εξερευνά τη σχέση του ανθρώπου με τον συνάνθρωπο. Να πούμε ότι παίρνουν μέρος η Γεράσιμος Ανδρεάτος, Παντελής Θαλασσινός, Βιολέτα Ίκαρη, Γεωργία Νταγάκη και το μουσικό σύνολο Μαΐστρος. Τα κείμενα αποδίδει ο ηθοποιός Δημήτρης Αλεξανδρής. Πρώτα απ' όλα, λίγες μέρες...
2: Ο κύριος Αλεξανδρής, επειδή είχα μια αναβολή, δεν μπορεί, θα τα αποδώσει ο κύριος Βυσκαδουράκης.
0: Μάλιστα. Ωραία. Είναι και γνωστή η σχέση που έχει ο κύριος Βυσκαδουράκης με την Εκκλησία. Πρώτα απ' όλα, ναι, να πούμε ότι άλλαξε η ημερομηνία λόγω καιρικών συνθηκών. Ήταν 27 ή 28 Μαΐου, πάτερ.
2: 24.
0: Μάλιστα. Πώς είναι η προσέλευση του κόσμου, τα εισιτήρια, η προπόληση, πώς πάει?
2: Σχεδόν δόθηκαν όλα. Ελπίζω να μην έχουμε πρόβλημα με τον καιρό πάλι.
0: Ναι, ναι, και εμείς το ελπίζουμε. Δεν μπορεί, δεν βλέπετε προγνώσεις, σίγουρα βλέπετε. Πώς είναι?
2: Θα δούμε. Είναι λίγο αστάθη η εποχή αυτή. Οπότε θα βρούμε όμως μια λύση.
0: Ναι, ο Ιούνιος είναι. Πάντως μέχρι στιγμής μόνο συννεφιά, δεν δείχνει βροχή. Πώς πήρατε την απόφαση, πάτερ, να κάνετε τη συγκεκριμένη εκδήλωση, τη συγκεκριμένη συναυλία?
2: Η απόφαση την πήραμε και με την έμπνευση του νέου μας Μητροπολίτη, γιατί αυτό που είναι πρόβλημα στην Εκκλησία, και ας
1: η Παναγιωτά ειλικρινής... του κυρίου Φιλοθέου εννοείται.
2: Ναι. Και για να είμαστε ειλικρινείς, η Εκκλησία είναι έξω από τη ζωή των ανθρώπων. Ζούμε στο δικό μας κόσμο, στο δικό μας μικρό κόσμο, και αυτό είναι πρόβλημα. Είναι αναγκαίο η Εκκλησία να αγκαλιάσει όλο τον κόσμο. Και αυτούς που θεωρούν ότι είναι εκτός Εκκλησίας, γιατί ο καθένας για μας έχει αξία μοναδική. Και χρειάζεται να το ανοίξουμε αυτό και να αγκαλιάσουμε όλο τον κόσμο και να τους πούμε ότι η Εκκλησία είναι μια αγκαλιά και δεν κρίνει κανένα και απόχεται τους πάντες και δίνει μια πρόταση ζωής και ελπίδος. Γιατί νομίζω ότι είναι απαραίτητο να βγούμε από τη μιζέρια μας, γιατί δυστυχώς υπάρχει σε εμάς αυτό, έτσι δεν είναι? Και να μπούμε στην θέση του καθενός, στον προβληματισμό του, στη δυσκολία του, να εγκύψουμε στην πραγματικότητα του κάθε ανθρώπου, του δυσκολεμένου ανθρώπου.
0: Άρα είναι στο πλαίσιο μιας πολιτικής εξωστρέφειας που ακολουθείτε πλέον με τον Μητροπολίτη, τον κύριο Φιλοθέα.
2: Προσπαθούμε να γίνουμε αυτό που είναι η Εκκλησία στην φύση της. Δεν κρίνει κανένα και συγκαταβαίνει στην κατάσταση εκάστου ανθρώπου.
1: Μην κρίνετε, να μην κρυθείτε.
2: Να δώσει ένα μήνυμα ελπίδας και χαράς. Γιατί έτσι είναι και χαρά της Εκκλησίας. Αλλιώς, κοιτάξτε, ξέρουμε τι μπορεί να συμβαίνει.
0: Ναι, γιατί δεν έχουμε συνηθίσει να κάνει συναυλίες η Ιερά Μητρόπολη. Γι' αυτό και βλέπουμε ότι πλέον γίνονται πολλά πράγματα. Ναι.
2: Είναι μια σημειολογία η συναυλία.
0: Έτσι, ναι.
2: Ότι είμαι μέσα στον κόσμο, στα πράγματα του κόσμου, αποδέχομαι τον κόσμο και του δίνω ένα μήνυμα ελπίδας και ζωής και νοήματος. Γιατί αυτό που λείπει, νομίζω, είναι το νόημα στη ζωή, κατεύθυνση.
1: Έτσι, στη νοηματοδότηση.
2: Ναι, έχουμε μια απέραντη μοναξία ο καθένας μας, παρόπου να υπάρχει μεγάλη δυνατότητα επικοινωνίας, αλλά επικοινωνία και πληροφόρηση δεν κάνει την σχέση, δεν χτίζει τη σχέση, ούτε ελευθερώνει τη μοναξία. Πολλές φορές επιδεινώνει την κατάσταση μοναξιάς.
0: Το κακό είναι ότι βλέπουμε ότι η μοναξιά υπάρχει και στα νεαρά άτομα. Εσείς είστε υπεύθυνος του Γραφείου Νεότητας της Ιεράς Μητρόπολης. Πείτε μας λίγο πώς λειτουργεί το Γραφείο Νεότητας, ποιοι έρχονται, αν έρχονται, στα κατηχητικά πηγαίνει κόσμος, έρχονται παιδάκια, πώς είμαστε.
2: Κοιτάξτε, ναι. η Μητρόπολη έχει συντονιστικό χαρακτήρα και οργανώνει όλες τις ενορίες της Μητροπόλεως και δίνει και δυνατότητες και ευκαιρίες. Ας πούμε, κάνουμε τη σχολή γονέων που έχουμε πάρα πολλούς γονείς.
0: Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Υπάρχει σχολή γονέων, υπάρχει ανταπόκριση εκεί, το είχα διαβάσει.
2: Μεγάλη. Σκεφτείτε ότι αυτοί που είναι εγγεγραμμένοι φέτος είναι 400.
0: Μάλιστα.
2: Επίσης και παιδιά έρχονται βεβαίως στα κατηχητικά. Οργανώνουμε τους υπευθύνους της κατήχησης με σεμινάριο που γίνονται κημερίδες, που όμως δεν περιορίζεται σε ένα καθαρά θεολογικό χαρακτήρα, αλλά και σε ψυχολογικό και κοινωνιολογικό. Γιατί και τα κατηχητικά πρέπει να βγουν από τη στενότητα που έχουμε στο μυαλό μας, αλλά να είναι μια έκφραση ανοίγματος προς όλους.
0: Πόσο εύκολο είναι αυτό να γίνει, Πάτρε Βαρνάβα?
2: Νομίζω έχει να κάνει και με τους εαυτούς μας, δηλαδή οι ποιμένες.
0: Ακριβώς.
2: Τα μέλη της Εκκλησίας είμαστε ζωντανά μέλη, που σημαίνει είμαστε ανοιχτοί άνθρωποι. Έχουμε αναζήτηση, μπαίνουμε στη θέληση του άλλου, έχουμε κατάρτιση, όχι μόνο θεολογική, αλλά και ψυχολογική και παιδαγωγική και κοινωνική, και κυρίως έχουμε κατάρτιση προσωπικής ανάπτυξης, που για μένα και για την Εκκλησία το ουσιώδες είναι να είμαστε άνθρωποι αγάπης, προσφοράς και συγχώρησης και ενότητος.
1: Αυτό χωρίς είναι πάρα πολύ ταμπέλες, σημαντικό που λέτε. Και
2: χωρίς να βάζουμε ταμπέλες αν άλλος είναι έτσι ή αλλιώς. Δεν μας ενδιαφέρει τι είναι ο άλλος. Θέλουμε να μου δώσουμε ένα μήνυμα ελπίδος και χαράς και ζωής. Γιατί ο κόσμος σήμερα δεν έχει ανάγκη το κράξιμο, έχει ανάγκη την αποδοχή.
0: Τι ώρα που μιλάτε με γλώσσα έτσι, με γλώσσα που γίνεται αντιληπτή και από τους πολυνέους, ναι.
2: Ο Χριστός είναι για τους περιθωριακούς, είναι για τους πονεμένους, είναι για τους θλιμμένους, για τους αμαρτώλους, είναι για τους χαμένους, για τους απελπισμένους είναι. Δεν είναι για τα σαλόνια τα καθώς πρέπει, είμαστε βολεμένοι μέσα σε μια θρησκευτική μας αυτάρκεια. Τι να κάνω τον Χριστό αν εγώ δεν πονώ τον αδελφό μου? Δεν έχει νόημα αυτός ο Χριστός για μένα.
1: Αυτό είναι μια εκκλησία η οποία είναι ανοιχτή αγκαλιά, χωρίς διακρίσεις και χωρίς διαχωρισμούς, και αυτό που λέτε, Πατέρα Βαρνάβα, είναι νομίζω το πιο σημαντικό στο πυρήνα, αν θέλετε, μιας κοινωνικής αντίληψης για την Εκκλησία.
2: Και είναι πάρα πολύ σημαντικό, κύριε Αλέξανδρε, είναι πολύ σημαντικό το εντοπίζετε. Ξέρετε, σήμερα γιορτάζουμε το Άγιο Πνεύμα. Ξέρετε πώς λέγεται αυτός? Παράκλητος, που δίνει παρηγοριά. Ο κόσμος σήμερα θέλει παρηγοριά. Και θα λάβει παρηγοριά αν καταλάβουμε ποιος είναι στα χάλια του και δεν τον απορρίπτουμε, αλλά τον αγκαλιάζουμε. Τότε ξεκινάει η θεραπεία του ανθρώπου. Ακόμη εξομολόγηση.
1: Αυτό είναι εξαιρετικό. Είναι ο παρηγορητικός λόγος. Και ο λόγος ο οποίος εκφράζει μια εντελώς διαφορετική προσέγγιση, ο αυτοαγαπητικός, δηλαδή αυτός που πραγματικά γίνεται ένα με τον συνομιλητή του, και αυτό το πράγμα είναι, και αυτό είναι πραγματικά, αν είναι η κεντρική, και είναι η κεντρική κατεύθυνση που έδωσε ο Παναγιώτατος ο κύριος Φιλόθεος, αλλά
2: είναι,
1: συζητώντας και με τον πατέρα Παλαιολόγο, πραγματικά είναι μια καινούρια σελίδα στην λειτουργία της Μητρόπολης Θεσσαλονίκης.
2: Κοιτάξτε, αυτή είναι η ουσία της Εκκλησίας. Η Εκκλησία υπάρχει όταν, κοιτάξτε, προσωπικά εγώ βρίσκω ζωή όταν πάσχω με αυτό που πάσχει. Η χαρά του χριστιανού και του ποιμένου σε αληθήνη είναι όταν μπορώ και συμπάσχω, μου επιτρέπει ο άλλος να αγκαλιάσω τις πληγές του.
0: Μάλιστα.
2: Δεν υπάρχει άλλος τρόπος, ξέρετε. Η ζωή και ο έρωτας, ο πνευματικός, αυτός είναι. Να αγκαλιάσω την πληγή του άλλου. Να έρχεται με τα χάλια του, με τις πληγές του, να καταθέτει τη μαυρίλα του και να πει: δεν πειράζει. Σε αποδέχεται ο Χριστός, σε αποδέχομαι εγώ. Τέτοιοι είμαστε οι άνθρωποι. Ο άνθρωπος είναι ένα τραύμα και ο Θεός μια αγκαλιά. Μία πτώση είμαστε. Τι νομίζω ότι είμαστε? Απλώς ο καθένας στείνει το προσωπείο του, ότι είναι καλός και σπουδαίος. Όχι, όλοι μέσα στην πτώση μας είμαστε. Mm-hmm. Αλλά έχουμε και μια αγάπη που μας αγκαλιάζει. Και αυτή είναι η ζωή μας και η ελπίδα μας.
1: Το κλειδί.
2: Γιατί έχουμε μια αγκαλιά, μια αγάπη μας αγκαλιάζει. Έχω
1: κλειδί.
2: Την δυνατότητα να κάνω και εγώ στους άλλους.
1: Η αγαπητική αυτοπροσφορά.
2: Ακριβώς, ακριβώς. Mm. Αυτός είναι ο Χριστός, τίποτα έτσι. Άλλο. Αυτό είναι και το νόημα της συναυλίας. Ο εαυτός μου ή άλλο, η ζωή μου άλλος.
0: Mm-hmm. Ναι, ο αυτός άλλος... είναι ο τίτλος. Ακριβώς όπως το λέτε, η ζωή μου άλλος. Να κλείνοντας, Πάτερ Βαρνάβα, να δούμε λίγο χρηστικά. Δηλαδή, επειδή κάνετε πολλά πράγματα στην Ιερά Μητρόπολη, πώς μπορεί κάποιος, υπάρχει κάποια ιστοσελίδα να ενημερωθεί για αυτά?
2: Υπάρχει και στην
0: όπως είπατε
2: ιστοσελίδα.
0: Για τα σεμινάρια για, το, για τους γονείς. Είναι πολύ
2: σημαντικό. Κοιτάξτε, ο καθένας που θα απευθεί στην ορία του θα του υποδείξει. Έπειτα στην Μητρόπολη έχουμε και την ιστοσελίδα και το τηλέφωνο που μπορούμε να συνεισούμε. Αλλά είμαστε τελείως ανοιχτοί. Νομίζω ότι έχετε πληροφορηθεί με την έλευση του Μητροπολίτου μας. Κάθε χρόνο κάνουμε ένα, μια τεράστια μερίδα για την βία με παιδιά από όλα τα σχολεία της Θεσσαλονίκης.
1: Για τη βία.
2: Για παιδιά λυκείου.
1: Για τη βία, είπατε.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι. Είναι τρίτη χρονιά που το κάνουμε. Αυτό σε συνεργασία με την περιφέρεια. Γίνεται στο Βελίδιο.
1: Εγώ θα ήθελα να μας πείτε, αν έχετε έτσι πρόχειρα τα στοιχεία. Μας τα είπε όταν ήρθε εδώ, είχε την καλοσύνη ο νέος Μητροπολίτης, ο Παναγιώτατος κύριος Φιλόθεος. Καθημερινά τη μάχη που δίνει η Εκκλησία να είναι με πράξεις και όχι με λόγια δίπλα στον άνεργο, τον άστεγο, τον αδύναμο πολίτη που δεν έχει ούτε ένα πιάτο φαΐ μπροστά του για να σταθεί στα πόδια του. Αυτό που οργανώνουν δηλαδή εθελοντικά δεκάδες άνθρωποι σε κάθε ενορία και στηρίζουν αυτό τον κόσμο.
2: Έχετε δίκιο, αυτό γίνεται, αλλά δεν είμαστε ικανοποιημένοι. Θέλουμε διαρκώς να γίνεται και να αυξάνει αυτό και να αναπτύσσεται. Και σε αυτό που είπατε για τους ανέργους, έχουμε κάποιες σκέψεις να κάνουμε και για τα συσίτα και για τους εξαρτώμενους. Έχουμε ομάδες των ανωνύμων, έχουμε παιδοτόπους, έχουμε διάφορες άλλες δράσεις, οι οποίες συμπληρώνουν αυτό το πλαίσιο. Αλλά πάντοτε δεν πρέπει να είμαστε ικανοποιημένοι, πάντα να προχωρούμε. Και ευτυχώς έχουμε αυτόν τον επίσκοπο, ο οποίος μας δίνει αυτή την κατεύθυνση. Γιατί το πιο σημαντικό είναι να γίνουμε ανθρώπινοι. Πνευματικός άνθρωπος είναι αυτός που γίνεται ανθρώπινος.
0: Πάμε, τι ωραία, σήμερα έτσι είναι.
1: Με τις
0: ναι,
1: ώρες
0: ναι, ναι, ναι,
1: να
0: ναι, σας ακούμε πραγματικά και το απολαμβάνουμε.
1: Γαλινεύει η ψυχή μας.
0: Άρα, ο καθένας μπορεί να ρωτήσει για όλες αυτές τις δραστηριότητες στις κατατόπους ενορίες
2: και στη Μητρόπολη
0: και υπάρχει στο τηλέφωνο, βέβαια. Και η ζωή μου άλλος, η συναυλία της Ιεράς Μητρόπολης από το Γραφείο Νεότητας.
1: Πότε?
0: Την 5η 4 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στο Θέατρο Γης.
1: Το Θέατρο Γης.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Και εγώ σας ευχαριστώ. Χάρηκα πολύ που επικοινωνήσατε.
0: Και εμείς. Και θα σας αποχαιρετήσουμε με ένα τραγούδι του Γεράσιμου Ανδρεάτου, ο οποίος συμμετέχει στη συναυλία, όπως και ο Παντελής Θαλασσινός και η Βιολέτα Ίκαρη και η Γεωργία Νταγάκη και το Μουσικό Σύνολο Μαϊστρός. Γεια σας.
1: Να είστε καλά.

0: Λοιπόν, έχουμε και πριν βγούμε στον Κώστα τον Κούση για να ακούσουμε τα αθλητικά μας νέα. Ποιες ειδησούλες θα μας πεις, Έφη?
1: Α, με ξαφνιάζεις τον αέρα.
0: Μα εσείς ακολουθώ.
1: Είδες, μ' ακολουθεί.
0: Λες να πούμε και δεν λέει.
1: Λοιπόν,
0: σου έχω πει ποτέ όχι.
1: Άκου να δεις τώρα τι έγινε στη Θεσσαλονίκη. Συνελήφθη μια γυναίκα η οποία, στα δυτικά της Θεσσαλονίκης, η οποία είχε στο μπαλκόνι της τρεις γάτες δεμένες με σκηνή. Συνελήφθη για παράβαση της νομοθεσίας περί ζώων και της επιβλήθηκαν βαριά πρόστιμα. Τη γυναίκα συνέλαβαν στην περιοχή της Ευκαρπίας αστυνομικοί. Όταν λοιπόν διαπιστώθηκε ότι στο μπαλκόνι της, του σπιτιού της, είχε τρεις γάτες δεμένες με σκηνή, όπως λέει, και δες τι πρόστιμο της επιβλήθηκε. Πόσο λες?
0: Τι, για πες.
1: 17.600 ευρώ. Ναι. Επίσης, να σας πούμε ότι χθες, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία, γινόντουσαν πάρα πολλοί έλεγχοι στην πλατεία Αριστοτέλους σε ανήλικους για την πρόληψη και αντιμετώπιση της παραβατικότητας των ανηλίκων και την αποτροπή τους από κατανάλωση αλκοολούχων ποτών. Ξέρεις ότι πηγαίνει η αστυνομία και άμα δει, ας πούμε, κάποια παιδάκια με αυτά τα vape, ξέρεις τώρα, όλα τα εφηβάκια. Του ζητάει ταυτότητα για να δει πόσο χρόνο είναι. Και αν δεν είναι.
0: Έτσι λέει ο νόμος, ό,τι λέει ο νόμος.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Πάμε να καλημερίσουμε ή να καλησπερίσουμε. Εδώ και 27 είναι. Να καλησπερίσουμε τον συνάδελφό μας, τον Κώστα, τον Κούση. Καλή σου ημέρα, Κώστα.
1: Καλημέρα.
2: Γεια σας. Γεια σας, καλημέρα. Λοιπόν, και βεβαίως και χρόνια πολλά να πούμε.
0: Και χρόνια πολλά
1: και καλό μήνα να πούμε. Όλα να τα πούμε.
0: Και έχουμε τίποτα αθλητικό να πούμε ή τελειώσαν
2: όχι,
0: όλα?
2: Έχουμε.
0: Α, έχουμε. Για πες, για πες.
2: Δεν υπάρχει μέρα χωρίς είδηση.
0: Μα έτσι γίνεται. Έτσι. Για πες.
2: Καταρχήν να πούμε, να κάνουμε έτσι μια αναφορά, εννοείται, στο τελικό του Champions League. Ένα γεγονός το οποίο απασχόλησε όλο τον πλανήτη. Βεβαίως με τη νίκη της. Στα πέναλτι, με το γνωστό τρόπο θρίλερ, ο οποίος ήρθε, και η Παρί για δεύτερη σερή χρονιά σηκώνει την κούπα, παίρνει το Champions League στα πέναλτι με 4-3 επί της Arsenal. Ένας δραματικός αγώνας, προηγήθηκε η Arsenal, ισοφάρισε η Παρί, βγήκαν στους δρόμους οι Παριζιάνοι, έγινε χαμός στο Παρίσι. Αλλά παρόλα αυτά και στο Λονδίνο, από ό,τι βλέπουμε από τα διεθνή δημοσιογραφικά πρακτορία, υπήρχε έτσι μεγάλη υποδοχή στους παίκτες της Arsenal, που δεν τα κατάφεραν βεβαίως στο Champions League. Τα κατάφεραν όμως στο νησί τους, πήραν το πρωτάθλημα Αγγλίας. Σε κάθε περίπτωση η δόξα του νικητή σίγουρα είναι μεγαλύτερη. Και βεβαίως η Παρί πανηγυρίζει, είναι η δεύτερη σερή κατάκτηση. Είναι κάτι το οποίο έκανε η Real Madrid από το 2017. Είναι σπάνιο φαινόμενο φυσικά στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Και δείχνει ότι πράγματα από τότε που έφυγαν οι βεντέτες εντός εικόνων από την Παρί, ο Εμπαπέ και τα λοιπά, έγινε μια κανονική ομάδα που παίζει στρωτό ποδόσφαιρο και πήρε το Champions League. Τώρα, να πάμε στα δικά μας. Είχαμε αγώνες μπάσκετ το Σάββατο Κύριακο με τους ημιτελικούς του πρωταθλήματος. Βεβαίως δεν ξέρω τώρα αν μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε αναμενόμενο, αλλά ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός είναι αυτοί οι οποίοι προχωρούν για τους τελικούς. Πρώτοι αγώνες θα γίνουν την Τετάρτη, πρώτος αγώνας στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος κέρδισε μέσα στη Θεσσαλονίκη τον ΠΑΟΚ, μετά από ένα καλό παιχνίδι, δυνατό παιχνίδι. Το δεύτερο ημίχρονο ο Παναθηναϊκός ανέβασε ρυθμούς, ήταν καλύτερος, ο ΠΑΟΚ δεν είχε λύσεις. Και τελικά μπόρεσε να κερδίσει η ομάδα του Εργίνα Ταμάν. Στον άλλο αγώνα ο Ολυμπιακός, και έκανε έτσι το 2-0 στις νίκες. Στον άλλο αγώνα ο Ολυμπιακός κέρδισε πάλι εύκολα την ΑΕΚ στο δεύτερο παιχνίδι μέσα στην έδρα της.

0: της ΑΕΚ. Έτσι λοιπόν οι δύο ομάδες με 2-0 προχωρούν στην τελική φάση του πρωταθλήματος. Η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ ολοκληρώνουν την χρονιά. Για τον ΠΑΟΚ ήταν μια θετική χρονιά. Αν δει κάποιος το ποτήρι έστω μισογεμάτο, χάθηκε ο ευρωπαϊκός τίτλος στον τελικό του FIBA Europe Cup, αλλά είναι σίγουρα μια διάκριση, μια θετική εξέλιξη η παρουσία εκεί. Είχε καλή παρουσία και στο πρωτάθλημα. Τώρα βεβαίως όλοι σκέφτονται τι θα γίνει από εδώ και στο εξής, γιατί ο πύχης έχει ανεβεί στην Θεσσαλονίκη και για τον ΠΑΟΚ με την παρουσία της διοίκησης του Έλλη Μιστακίδη. Εντός των ημερών θα υπάρξουν και σημαντικές ανακοινώσεις, ήδη έχουν γίνει ορισμένες, με την παρουσία βεβαίως του Αντρέα Τρινκέρη, με την μεταγραφή του Νάσου Μπαζίνα, του Δημήτρη Κακλαμανάκη και την ανανέωση του Αμερικανού του Μπεν Μουρ. Έπονται και άλλες κινήσεις, ίσως ακόμη πιο ηχηρές. Και βεβαίως με την όλη αυτή έτσι σπουδαία, θα λέγαμε, κίνηση που αναμένεται να γίνει, δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη, του Άρη στο μπάσκετ με τον Βασίλη Σπανούλη. Όλοι περιμένουν την τελική απάντηση. Μέχρι την Τετάρτη θα έχει ξεκαθαρίσει το ζήτημα αυτό. Πολλοί λένε ότι είναι ήδη προς το θετικό η όλη εξέλιξη, αλλά αν δεν δούμε επίσημη ανακοίνωση δεν μπορούμε να ρισκάρουμε μια πρόβλεψη. Πάντως η Ιωνή είναι θετική για να έρθει ο Σπανούλης στον Άρη, κάτι που θα είναι βέβαια πολύ σπουδαίο, πολύ σημαντική κίνηση. Μην ξεχνάμε ότι είναι ομοσπονδιακός προπονητής, ήταν στη Μονακό μέχρι το χειμώνα. Πέρσι ήταν στον τελικό της Ευρωλίγκας με την γαλλική ομάδα. Είναι ο Βασίλης Σπανούλης, έχει τη δυναμική και βεβαίως και σαν παίκτης με νοοτροπία νικητή και σαν προπονητής ήδη το έχει δείξει. Καταλαβαίνει κανείς ότι η Θεσσαλονίκη ανεβαίνει επίπεδο με Σπανούλη, με Τρινκέρι, με δυνατές διοικήσεις, με πολλά χρήματα. Ο κόσμος ανυπομονεί. Μακάρι όλα αυτά βέβαια τα οποία προσμένουμε να γίνουν και πραγματικότητα. Γιατί άλλο στα λόγια, άλλο στα έργα. Μέχρι στιγμής πάντως η Ιωνή είναι θετική και οι πρώτες κινήσεις είναι θετικές για τις ομάδες της πόλης. Μέχρι την Τετάρτη προσωπική εκτίμηση ότι ίσως ακόμη και σήμερα, ακόμη και αύριο, ίσως να έχουμε ανακοίνωση για την συμφωνία του Άρη με τον Βασίλη Σπανούλη.
1: Αυτό είναι βεβαίως πάρα πολύ σημαντικό. Είναι πολύ σημαντικό. Είναι γιατί έτσι αρχίζεις και χτίζεις ομάδα, έτσι και ο στρατηγός που λέμε είναι αυτός που κάνει και τη στρατηγική και χαράσει τις βασικές αδρές γραμμές και χτίζει σιγά σιγά για να χτίσεις πλέον μια μεγάλη ομάδα, και κάτι αντίστοιχο λογικά θα κάνει και ο ΠΑΟΚ με τον κύριο Τρινκέρι. Και γιατί και αυτός λέγεται ότι, εγώ δεν ξέρω, εσείς τα ξέρετε καλύτερα,
0: έχει ανακοινωθεί
1: από το πάνω ράφι, από το πρώτο ράφι λέει της Λίγκας, οπότε και μετά με τον προπονητή, ο προπονητής θα πει θέλει αυτόν, θέλει εκείνον, θέλει τον άλλον και σιγά σιγά θα αρχίσει να χτίζει την ομάδα. Φαίνεται ότι υπάρχει μια αισιοδοξία για αυτή την,
0: την ιστορία. Τώρα, στο ποδόσφαιρο να πούμε ότι έχει τελειώσει η χρονιά βεβαίως. Αρχίζουμε ήδη τη μεταγραφολογία. Μην ξεχνάμε ότι σε λίγο αρχίζει και το παγκόσμιο κύπελο. Δυστυχώς η εθνική μας ομάδα απουσιάζει. Θα είναι όμως μια γιορτή του ποδοσφαίρου, θα την παρακολουθήσουμε. Όλοι έχουμε τις προτιμήσεις.
1: Πότε αρχίζει η Κώστα, πότε αρχίζει?
0: Βραζιλία, Αργεντινή, την Παρασκευή και το Σάββατο.
1: Βραζιλία, αυτό, Αργεντινή, Παρασκευή, Σάββατο.
0: Αλέξανδρε, τι Αγγλία είσαι, Αγγλία.
1: Εγώ Βραζιλία πάω από μικρό παιδί. Ποια Αγγλία?
0: Όλη Βραζιλία είμαστε.
1: Δεν ξέρω αν είστε Βραζιλία ή δεν είστε. Με ρώτησε και είπα Βραζιλία. Εσύ τότε τι λες τώρα, δεν υπάρχει.
0: Βραζιλία με Νεϊμάρ, για τον οποίο βεβαίως έχει
1: γνωρίσει.
0: Ναι. Ολόκληρη ιστορία για το αν θα τον καλέσει στην εθνική
1: να
0: ομάδα.
1: Να τυπάνε τα τύμπανα και να δίνουν τον ρυθμό και να, σαν να χορεύουν σάμπα στο Ρίο Ντι Τζανέιρο και να πηγαίνουν. Τι λες τώρα, και να χτυπάει το σούτ από τα 45-55 μέτρα και να καρφώνεται στο γάμα. Δεν είναι τέτοιο ποδόσφαιρο, δεν μπορούν να. Τώρα δεν ξέρω αν αυτή η ομάδα. Πες ποιος είναι, ο Κάρλο Αντσελότη είναι
0: ο Αντσελότη.
1: Είναι ο γενικός Δερβέναρες. Και ας ελπίσουμε ότι αυτό που έκανε. 6 Champions League με την Real κέρδισε, ή με διάφορες ομάδες μάλλον. 6 και τώρα έχει φτάσει στα 3 ο Λουίς Ενρίκε, έτσι. Τον ακολουθεί από πίσω κατά
0: πόδος. Ο Λουίς Ενρίκε, ο οποίος πήρε τα 2 σερί τώρα με την
1: Real. Τα 2 σερί, μπράβο, ναι.
0: Τα 2 σερί και δίκαια και ο ίδιος το πανηγύρισε. Έχει παίξει πολύ καλή μπάλα η Παρί και φέτος.
1: Βέβαια.
0: Είχε δηλαδή κυριαρχικό ρόλο στα περισσότερα.
1: Μια που πιάσαμε τώρα και να πούμε στους φίλους ακροατές ότι όλα τα παιχνίδια του παγκοσμίου κυπέλου θα τα δουν όλα από την ΕΡΤ. Από την ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Τα πάντα. Εδώ μείνετε, εδώ μείνετε στην ΕΡΤ. Εδώ είναι το σπίτι του αθλητισμού. Από εδώ θα δείτε τους πιο σημαντικούς αγώνες. Και θα έχει τώρα. Αμερική δεν είναι. Αμερική ή Καναδά.
0: Ναι, Αμερική.
1: Αμερική, Καναδά. Οπότε ναι. Θα υπάρχει διαφορά ώρας. Αυτό το κανονίσανε. Ποιες ώρες θα είναι τα μάτς?
0: Θα είναι θεβατές ώρες τα καλά μάτς. Ναι. Γιατί θα παίζουν νωρίς εκεί. Αλλά εννοείται ότι θα έχουμε και ξενύχτια. Εννοείται ότι θα έχουμε και ξενύχτια.
1: Γιατί
0: 7-8 ώρες διαφορά, όσο και να είναι, δεν μπορείς να τη διαφυρώσεις.
1: Βέβαια. Τώρα αυτή είναι πίσω. 7 ώρες είναι στην Ανατολική Ακτή, δηλαδή Νέα Υόρκη, Ουάσιγκτον κλπ. Και 10 ώρες είναι από την άλλη, από Καλιφόρνια, Λος Άντζελες κλπ. Στην Δυτική Ακτή. 10 ώρες διαφορά από την ώρα Ελλάδος. Αυτό εννοούμε. Λοιπόν, νομίζω έχει και κάποια παιχνίδια που θα γίνουν σε γήπεδα στον Καναδά ή στο Μεξικό. Μεξικό,
0: ναι,
1: Καναδά.
0: Έχει και στο Μεξικό και στον Καναδά.
1: Βόρεια Αμερική, δηλαδή. Ναι.
0: Να πούμε τη σωστή ημερομηνία, είναι 11 Ιουνίου το ξεκίνημα του Παγκοσμίου Κυπέλλου. 11, την άλλη Πέμπτη. Μεξικό-Νότιος Αφρική.
1: Μεξικό-Νότιος Αφρική,
0: το πρώτο παιχνίδι. Στην πόλη του Μεξικού θα γίνει.
1: Στην πόλη του Μεξικού.
0: Πρεμιέρα.
1: Ναι, και άμα θυμηθούμε το Παγκόσμιο Κύπελλο στο Μεξικό, όταν έπαιξε ο Πελέ, που ήταν.
0: Εκείνο ήταν ίσως το κορυφαίο, το 70 λες.
1: Ναι, 3-4-0 την Ιταλία και ήταν αεριωθούμενο το δίπλα στα ντουζένια.
0: Βέβαια, στο Μεξικό έγινε και το 86 με το γνωστό, με το χέρι του Θεού και τα λοιπά. Με τον γκολ του Μαραντόνα που πέρασε όλη την Ιταλία και μετά έβαλε με το χέρι. Εκείνο ήταν πολύ καλό παγκόσμιο.
1: Βέβαια. Και θα έχουμε να λέμε τώρα, να σχολιάζουμε στι καφετέρειε, ένα τόστι, μια μπύρα.
0: Η αλήθεια είναι ότι. Θυμήθηκα
1: τα μικρά μου χρόνια, ναι, πιτσιρικάς ήμουν.
0: Έχουν μείνει περισσότερο, εγώ τουλάχιστον αυτό θυμάμαι, το 82, ναι. Ιταλία με τη Γερμανία, το 86, η Αργεντινή και τα λοιπά.
1: Ναι, το 78 στο σεισμό έξω, λέει η Αργυρό.
0: Το 78, ναι, με το
1: σεισμό
0: με
1: έξω.
0: Το
1: στις πλατείες, ναι, με το Κέμπες. Ναι, σωστά,
0: με
1: σωστά.
0: Κέμπες, ναι, λοιπόν,
1: είναι άλλες ιστορίες.
0: Κέρδισε με 6 γκολ το Περού.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Αυτά όμορφος, για την αθλητική όμορφος. Ενημέρωση, βέβαια τώρα είπαμε πιο πολύ στο Μουντιάλ θα κινούμαστε, οι ομάδες εδώ είναι ίσως.
1: Εσύ ποιες βλέπεις να είναι τα φαβορί με βάση αυτά που έχουν δείξει εκτός από τη Βραζιλία? Να πούμε ότι η Ιταλία δεν θα είναι τελικά, έτσι?
0: Όχι, δεν είναι.
1: Δεν είναι. Κάτι είπανε με την να μην πάει το Ιράν λόγω του πολέμου και να την αναπλήρωνε η Ιταλία, αλλά αυτό το σενάριο δεν έπαιξε τελικά.
0: Δεν θα γίνει και το Ιράν θα παίξει κανονικά.
1: Και το Ιράν θα παίξει κανονικά, μα αυτό είναι.
0: Κοίταξε, πέρα από τη συμπάθεια που έχουμε οι περισσότεροι Έλληνες για τη Βραζιλία και για την Αγγλία. Έχω την εντύπωση ότι και η Ισπανία πάντα είναι μέσα στους διεκδικητές. Είναι πάντα μια ομάδα.
1: Και η Γερμανία.
0: Και η Γερμανία και η Γαλλία, φυσικά. Έτσι. Να πούμε ότι πρώτο φαβορί για τις στοιχηματικές είναι η Ισπανία. Και δεύτερη η Γαλλία. Και μετά ακολουθεί η Βραζιλία, Αργεντινή, Γερμανία. Αυτά είναι τα φαβορί για τις στοιχηματικές.
1: Η τρικολόρη είναι το τρικολόρη.
0: Ναι, έχουν έτσι ένα στυλ παιχνιδιού με πολλή πίεση, με τρέξιμο. Που τους κάνει να ξεχωρίζουν. Θα δούμε. Εμείς θα χαρούμε το ποδόσφαιρο. Δεν έχουμε αυτή τη στιγμή ειδική μας.
1: Δεν παίζει η Ελλάδα.
0: Αλλά δεν θα τρελαθούμε. Ο καλύτερος
1: είναι.
0: Εμείς θέλουμε να δούμε ωραίο θέμα, να δούμε πολλά
1: τώρα. Τι να τρελαθούμε, μια χαρά είναι. Λοιπόν, και θα περιμένουμε βέβαια να δούμε τα ευρωπαϊκά μάτς. Είπαμε 17 Ιουνίου είναι η κλήρωση για τον ΠΑΟΚ και τέλος Ιουλίου είναι οι πρώτοι διπλοί αγώνες. Έτσι δεν είναι?
0: Εκεί σωστά, είμαστε. Σωστά. Εκεί. Ωραία. Θα έχουμε εξελίξει και με τα γραφικά.
1: Βέβαια, θα αρχίσουν σιγά-σιγά να ξεπροβάλλουν τα ονόματα και οι μεγάλες μεταγραφές. Οι φιλαθλητοί θέλουν, μεταγραφές θέλουν. Ενίσχυση των ομάδων που θέλουν. Λοιπόν,
0: το καλοκαίρι μεταγραφές και το χειμώνα μπάλα.
1: Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, Κώστα Κούση, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά.
1: Καλή σας ημέρα.
2: Εντάξει, σας απόλαυσα εγώ.
1: Μια χαρά ήταν.
2: Ναι, δεν κατάλαβα τα μισά, αλλά δεν πειράζει.
1: Έλα ρε παιδί μου, εντάξει, να μην είσαι. Μαθαίνω σιγά. Εκεί πάμε, παίρνουμε μια μουσική ανάσα και πάμε πού, κυρία μου?
2: Θα πάμε στο Διογέννη Δασκάλου, ο οποίος θα είναι μαζί μας.
1: Το τριήμερο λοιπόν με τα Έφης Τσαμπάζη κλείνει με αποκορύφωμα τον μεγάλο, τον ανεπανάληπτο, τον ανεκδίγητο, θα έλεγα.
2: Έλα, θα το πει σε λίγο.
1: Ναι. Το Διογέννη, όχι διδασκάλου. Δασκάλου. Το δι δεν υπάρχει.
3: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Έχει τον πρώτο λόγο.
1: Τι ωραίο αυτό το τραγούδι κιόλας. Αλλά πολύ ωραία θα περάσουμε και όσοι πάμε την Παρασκευή 5 Ιουνίου στο Θέατρο Κήπου. Εκεί λοιπόν ο Διογέννης Δασκάλου, η μόνη Κονιέντε, θα παρουσιάσουν μια απολαυστική μουσική παράσταση που είμαι σίγουρη ότι θα έχει έτσι έναν ωραίο καυστικό λόγο, αλλά και υπέροχα τραγούδια. Θα μας τα πει όμως, είναι να πούμε στο πλαίσιο των εκδηλώσεων του Δήμου Θεσσαλονίκης που κάνει στο Θέατρο Κήπου. Θα μας τα πει όλα καλύτερα ο Διογέννης Δασκάλου που είναι μαζί μας. Καλησπέρα. Ναι, είναι μία παρά 20, δεν λέμε καλημέρα. Καλησπέρα και καλό μήνα, Διογέννη.
2: Καλησπέρα, καλημέρα, καλό μήνα.
0: Άρχισε,
2: τι να πω πρώτα.
0: Πες τα όλα, ποταμός εκεί, βγάλτα.
2: Τι ποταμός, παιδιά, είμαι πολύ χαρούμενος γιατί πήρα και πρόγνωση για καιρό και θα έχει 30 βαθμούς.
1: Την Παρασκευή.
2: Ναι, δηλαδή.
1: Οπότε να έρθουμε με βεντάλιες.
0: 35 άρια θα γίνει, έτσι συνέχισε.
2: Ναι, έτσι όπως το πάμε, ναι, γιατί πάντα έχουμε την αγωνία μας.
0: Μη βρέξει.
2: Ναι, τώρα είναι η εποχή που αλλάζει και η έκθεση βιβλίου. Το πάνε πρώτη εβδομάδα, δεύτερη εβδομάδα, πότε θα μας πετύχει.
0: Διογέννη, το θυμάσαι και λέγαμε με το που θα γίνει η έκθεση βιβλίου θα βρέξει. Μα κάθε χρόνο έπαιρνε ο αέρας στα αυτά, ας πούμε, τα περίπτερα.
2: Πάντα.
0: Δεν άφηνε τίποτα, για πες.
2: Χαίρομαι πάρα πολύ που σας ακούω μαζί, το είπα και πριν βγούμε. Είναι πάρα πολύ ευχαριστώ ότι είστε αυτό το ντουέτο που είστε αυτή την ώρα.
0: Ναι, ναι.
2: Και είμαι πολύ χαρούμενος γιατί μιλάω σε δύο δικούς μου ανθρώπους.
0: Έτσι, έτσι. Και εμείς έτσι αισθανόμαστε.
1: Και γι' αυτό είπαμε κατευθείαν καλησπέρα, Διογέννη.
0: Βέβαια. Τώρα, κοίταξε. Εμείς η ταπεινότητά μας να θέσει ατζέντα στο Διογέννη δεν γίνεται.
1: Να θέσουμε μια ατζέντα. Λοιπόν, δηλαδή στην παράσταση,
0: όχι,
1: τι θα ακούσουμε. Θα ακούσουμε για ΟΠΕΚΕΠΕ, θα ακούσουμε για τα νέα κόμματα, θα ακούσουμε τι θα δούμε.
2: Το πρόβλημα είναι αυτό ότι δεν φτάνουν αυτές οι δύο ώρες για να ακούσουμε τα πάντα, γιατί είναι πλέον τόσα πολλά που δεν τα προλαβαίνουμε. Και δεν είναι ότι είναι πολλά.
0: Ένα
2: αντίδωρο το οποίο. Δεν το λες και με το δεύτερο συνθετικό, γιατί είναι και τόσο δώρο του, αντί είναι καλό, αλλά τέλος πάντων υποφέρουμε, παιδιά, από πολλά πράγματα και το χειρότερο είναι ότι δεν υπάρχει μια ελπίδα για κάτι που θα μπορούσε να ανατρέψει.
0: Πώς δεν υπάρχει ελπίδα
1: πάντως,
0: θα κάνω τον αντίλογο. Ναι. Πώς δεν υπάρχει, ελπίδα της κυρίας Καρσιανού.
2: Ναι, αν κάποιοι επενδύσουν σε αυτό. Αλλά επειδή αυτό το Περιστέρι το έχουμε δει σε πολλούς ρόλους και από πολύ παλιά, εγώ θυμάμαι δηλαδή Φούντα, Καρατζαφέρη, δεν μπορώ να φανταστώ πρώτα τι. Και είδαμε ακόμη και τον.
0: Τον Καρατζαφέρη που τον κουτσούλησε και όλα το Περιστέρι.
2: Ναι, ναι, ναι, ο λεγόμενος Ψιθοπερίστερος, αλλά.
0: Πες τα, ρίχτα.
2: Τι να ρίξω τώρα, είμαι και λίγο κρατημένος γιατί τα ετοιμάζω για την Παρασκευή όλα αυτά. Και φυσικά δεν κρατήθηκαν ακόμη και οι νέοι του Ζούφιου και έκαναν αναφορά στα Περιστέρια της Κάρη. Και μάλιστα ο Ζούφιος είναι αυτός που επαναλαμβάνει τη φρεσκάδα του σε τακτά χρονικά διαστήματα.
1: Αναφέρεσαι στην Ελλάς.
2: Ναι, τώρα αυτό μόνο που το ακούω τρομάζω λίγο.
1: Τι, δεν ξέρω πού αναφέρεται, να με ρωτήσω.
2: Αναφέρομαι σε αυτό, αλλά δεν ξέρω πρώτα πώς να αναφερθώ. Δηλαδή με το Ελλάς που με πιάνει ένα σύγκριο ότι θα με συλλάβουν.
1: Ελληνική αριστερή.
0: Θυμίζει το Ελλάς Αντώνη Σαμαράς, αυτό το θυμίζει. Θα πάει και το άλλο μαζί.
2: Έχει αλλάξει αυτό. Είναι Ελλάς Αλέξης Σαμαράς. Γιατί
0: είσαι κακό.
2: Γίνονται και διάφορες πατριές που δεν ξέρουμε πού θα οδηγήσουν.
1: Κοίτα, σε αυτό που λέει δεν έχει άδικο. Γιατί είδες μια δήλωση του Γαβρίλη Σακελαρίδη από την αριστερά που λέει ότι μην ξαπνιαστείτε αν ανάψει δεξί φλάς ο Αλέξης Τσίπρας. Έτσι είπε
0: το έργο που το λέει και ο Ροΐδης και ο Λασκαράτος, ναι. Είναι το ρόλο, ο ρόλος έτσι, να χαϊδεύει με τα νύχια του. Και ο Διογέννης αυτό κάνει, αυτός είναι ο ρόλος. Οπότε πάμε σε αυτό το επίπεδο. Τώρα είμαστε στο άλλο επίπεδο. Μην μπερδεύουμε τα γένια με τα χτένια. Η ιστορία του Διογέννη είναι μια ιστορία ανοιχτής καρδιάς, χαμόγελου και αυτού που τόσο πολύ χρειαζόμαστε. Διογέννη.
2: Να είστε καλά για τα καλά σας λόγια, αλλά εγώ τηρώ κατά γράμμα αυτό που μου δίνει το όνομά μου. Δηλαδή προσπαθώ να κάνω σάτυρα, αλλά όχι στρατευμένη σάτυρα, που είναι έτσι. Πολύ της μόδας τώρα τελευταία από τους σατυρικούς, οι οποίοι μάλλον έχουν παρεξηγήσει την έννοια της σάτυρας.
0: Mm-hmm.
2: Και γι' αυτό εγώ παραμένω ένας φτωχός καλλιτέχνης χωρίς περιουσιακά στοιχεία.
0: Mm-hmm.
2: Ενώ αν ψάξουμε έναν όλους αυτούς που επαγγελίζονται ότι είναι πολύ ιδιαίτεροι σατυρικοί καλλιτέχνες, θα δείτε ότι υπάρχει ένας πληθυσμός που δεν συνάδει σε σχέση με το αντικείμενο.
0: Mm-hmm.
2: Αυτό βέβαια έχει υψηλό τυπιά ψυχικό, γιατί το τι ακούμε καθημερινά και αυτοί που δεν είμαστε στρατευμένοι και προσπαθούμε να είμαστε αντικειμενικοί δεν λέγεται. Εμένα μου έχουν πει ότι είμαι εξόγαμο του Στάλιν, ότι είμαι δεξιός, ότι είμαι αριστερός, ότι είμαι φασίστας, ότι είμαι κομμουνιστής, ότι είμαι... Ξέρετε, όταν κάνει κάποιος ραδιόφωνο καθημερινά και μάλιστα με την κοινωνική και πολιτική επικαιρότητα, τον ακούνε οι άνθρωποι λαμβάνοντας υπόψη στο δικό τους κόσμο.
0: Mm-hmm.
2: Και δεν μπορούν να δουν έξω από αυτόν.
0: Mm-hmm.
2: Όχι όλοι, ευτυχώς, αλλά έτσι αντιμετωπίζεις μια καχυποψία που πρέπει να την υπερπηδήσεις για να καταλάβεις ότι είναι... Θέλω να πω ότι αυτός είναι ο λόγος που κάνω το σκουλίκι φλάι. Γιατί είναι ο βάκελος του εμφυλίου.
1: Όπως λέγεται και η παράσταση, Διογέννη, σωστά.
2: Ακριβώς. Πρέπει να ξεφύγουμε από αυτή την κατάρα του εμφυλίου. Mm-hmm. Ολυμπιακός ΠΑΟΚ, αριστερός δεξιός. Αυτό το πράγμα θα μας φάει τα τζιγέρια που λέμε. Πρέπει κάποια στιγμή να τα αφήσουμε πίσω μας.
1: Στην παράσταση, βέβαια, εκτός από τα σχόλια, από την επικαιρότητα, με τη δικιά σου τη ματιά, θα έχει και πολύ μουσική, Διογέννη. Όπως γίνεται σε όλες τις παραστάσεις σου.
2: Εδώ τώρα τι γίνεται. Έχουμε να αντιμετωπίσουμε μία άλλη συνθήκη. Οι άνθρωποι θα έρθουν να ξεσκάσουν. Δεν έχω καμία ιδιολογία να τους κάνω μαστίχα το μυαλό με την επικαιρότητα και να τους κουράσω μιλώντας για αυτό που θέλουν να ξεχάσουν και οι ίδιοι. Οι αναφορές θα είναι τόσο όσο, αλλά η βραδιά θα είναι άκρως ψυχαγωγική και διασκεδαστική, γιατί πρέπει κάποια στιγμή να ξεφεύγουμε και από όλο αυτό που βλέπουμε όλη την ημέρα στην τηλεόραση.
0: Ωραία. Πάμε στο διακύβευμα, πάμε στο ψητό, μισό λεπτό.
1: Ναι.
0: Είπες κάτι, μόνο λέξεις, ο ΠΚΠ.
1: Α, εγώ δεν θέλω να πω λέξεις.
0: Εγώ θα λέω λέξεις.
1: Ναι, λέγε.
0: Το σημαίνον και το σημαινόμενο, ο ΠΚΠ.
2: Λοιπόν, εγώ είμαι το σημαίνον, εγώ είμαι και το σημαινόμενο. Γιατί αν φανταστείς ότι κατάγομαι από τις Σέρες και πρέπει να απολογούμε γιατί είμαι από τις Σέρες. Δηλαδή, πώς λέμε, όλοι οι ταξιδιώτες είναι καθάρματα, όλοι οι γιατροί είναι δολοφόνοι.
0: Όλοι οι Σέρες είναι.
2: Ναι, έχεις πάρει κάποιο μασαμπούκα και δεν το λες, ας πούμε. Και είναι μάταιο να πασχίζεις να πεις κάποιον τυφλωμένο ότι δεν έχεις εσύ καμία σχέση με όλα αυτά.
0: Mm.
2: Εγώ αν είναι να κάνουμε ένα σχόλιο κάποια στιγμή
0: mm-hmm.
2: Που θα μπορούσε να έχει κάποια αξία, είναι ότι ο Καραμανλής έσπασε τη σιωπή του, είπε για τα χίλια μύρια όσα, αλλά δεν μας είπε κάτι για τον αντιψιό του. Δεν μας είπε κάτι, mm-hmm. δηλαδή είναι ωραία όλα αυτά, αλλά μήπως πρέπει να κάνουμε και μια ενδοσκόπηση και να βλέπουμε λίγο και τον περίγυρό μας.
0: Υποκλοπές.
2: Οι υποκλοπές είναι κάτι το οποίο γίνεται από τότε που βγήκαν τα τηλέφωνα, δηλαδή όλοι θυμάστε τη σάτυρα του Χάρη Κλίν.
0: Mm.
2: Θυμάστε από πότε γίνονται όλα αυτά.
0: Δεν
2: σταμάτησε κάτι.
0: Τόμπρας, Γρυλάκης,
2: μπράβο, ναι.
0: Καφάω, τα Καφάω τότε δεν ήταν ψηφιακά.
2: Τα Καφάω, ναι.
0: Τσιμπιδάκια.
2: Τα οποία τώρα να ακούνε νέοι άνθρωποι δεν ξέρουν τι είναι και τα Καφάω δηλαδή. αλλά ναι. Πάντα υπήρχε και ο ΠΚΠ με τα Πάντερς, ναι. Με το Λούβαρι, τα οποία συνεχίστηκαν μετά και με την Καϊλή και με... Δηλαδή δεν έχουν σταματήσει όλα αυτά.
0: Mm.
2: Μάλιστα το πιο σωστό είναι αυτό που δεν θυμάμαι τώρα ποιος το είπε, ότι δεν μας απασχολεί το σκάνδαλο, εμάς μας απασχολεί το ότι δεν είμαστε μέρος του σκάνδαλου.
0: Mm. Μάλιστα, ότι δεν άκουγαν εμάς.
2: Ακριβώς, ναι. Δεν άκουγαν εσάς, δεν άκουγαν εμάς. Γενικά οι άνθρωποι είναι
0: εσάς, εμάς πάμε στο τρίτο. Ελλάς, Τσίπρας. Και όλο μαζί το πακέτο και η ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Αριστερά κλπ.
2: Τώρα σημασία έχει η προβολή της ελπίδας που κάνει σε δεύτερη και τρίτη
0: βερσιόν
2: ο κόσμος, γιατί ότι θα τον σώσει κάποιος που αποδεδειγμένα μάλλον δεν μπορεί να το κάνει.
0: Mm.
2: Όχι, μάλλον, σίγουρα. Mm. Ρωτώ, το θέμα με τον Τσίπρα ποιο είναι? Είναι σαν αυτό που παντρεύεσαι για δεύτερη φορά. Την πρώτη τι δεν κατάλαβες? Και μάλιστα είναι λίγο χειρότερο, γιατί είναι γάμος με την ίδια γυναίκα.
0: Είναι γάμος με την ίδια γυναίκα,
2: ναι. Δεύτερη φορά με την ίδια γυναίκα. Δηλαδή δεν νομίζω ότι χρειάζονται άλλα επιχειρήματα.
1: Εντάξει, το έχουν κάνει και άλλοι αυτό, όχι σε πολιτικό επίπεδο, σε κανονικό επίπεδο. Έχουν ξαναπαντρευτεί τη γυναίκα τους.
0: Από εδώ γυναίκα μου και από εκεί το αίσθημά μου.
1: Να τα λέμε αυτά. Άλλη λέξη λέγεται.
0: Τι να πω τώρα, πες και σύρεση.
1: Δεν μου έρχεται λέξη. Εγώ έχω μια πληροφορία.
0: Μία. Όχι πολλά λόγια. Τα πολλά θα τα πει ο Διογέννης. Μια λέξη.
1: Τη Νέα Δημοκρατία και όλα αυτά.
2: Αξιοκρατία.
0: Αυτό δεν ήταν καρβί, αυτό ήταν υπεροκειάνιο.
2: Ήταν μπετονόκαρφο.
0: Μπετονόκαρφο. Άλλο για πες.
1: Άλλη λέξη δεν μου έρχεται. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω κάτι λίγο. Πες μου λίγο, Διογέννη, έχω μια απορία, δεν την έχω διασταυρώσει. Θα είσαι και στο ΔΥΠΕ θέσσερων?
2: Σε αυτό μπορώ να διατηρήσω το δικαίωμα σιωπή.
1: Άρα έχω καλές πληροφορίες, απλώς δεν μπορείς να τις ανακοινώσεις ακόμα. Εντάξει, okay,
0: ο Χασάμπης και αυτό. Η Πόρσε, η Φεράρι και το.
2: Ο Φραπές και ο Χασάμπης.
0: Φραπές και ο Χασάμπης, ναι, ναι.
1: Ναι, εντάξει.
0: Το δικαίωμα της σιωπή.
1: Εντάξει.
0: Βεβαίως, κύριε Δασκαλώνη.
1: Λοιπόν, οπότε περισσότερα την Παρασκευή 5 Ιουνίου.
2: Ακριβώς.
1: Τι ώρα αρχίζετε?
2: Εγώ θα ήθελα να σας δώσω και μια διπλή πρόσκληση, αν θέλετε, αυτή τη στιγμή ή αργότερα, αν μπορείτε να το κάνετε για τους ακροατές σας.
0: Mm. Να το κάνουμε, ναι. Αλλά επειδή...
1: στο Viber σήμερα, να μας στείλουν.
0: Ναι.
1: Ναι, okay. Ναι.
0: Τώρα.
1: Ναι, ναι, τώρα. Μια διπλή πρόσκληση. Ναι.
0: Μια
1: να
0: διπλή πρόσκληση.
2: Τώρα και μου στέλνετε το όνομα για να ναι. Περιμένει η πρόσκληση. Ναι.
1: Ωραία.
0: Να πούμε στο τηλεφωνικό. Για... Είναι εντελώς ξαφνικό. Εντελώς ξαφνικό, χωρίς καμιά συνεννόηση. Για εσάς τους φίλους ακροατές, το 102 FM. Και να δώσουμε αυτό το τηλέφωνο, το Viber, να δώσουμε.
1: Να μας γράψουν στο Viber 6930-078-228. Όποιος γράψει πρώτος, αυτός θα την κερδίσει.
0: 6930-078-228.
1: Για την παράσταση.
0: Γράψτε, ναι, ούτε. Γράψτε δασκάλου.
1: Ναι.
0: Μάλλον Διογέννης.
1: Απλώς στο ήθελα
0: Διογέννης
1: να
0: πω... Παλάς πρέπει να πας. Αυτό...
2: Ναι, αυτό είναι κάτι που έμεινε. όπως έμεινε και ο λόγος του Ανδρέα που θέλει να τον αφήσει ήσυχο ο Αλέξης και νομίζω ότι κανονικά την εισαγγελία του κόμματος ήθελε να την κάνει χειμώνα για να βάλει ζιβάγκο.
1: Ζιβάγκο.
0: Απίστευτο.
1: Ναι. Αλλά δεν έτυχε.
0: Λοιπόν, στείλτε τώρα,
1: πήγε.
0: Πάρτε τηλέφωνα. Λοιπόν, μπορείτε να πάρετε και εδώ θα στείλετε, με το που θα στείλετε και εμείς θα το δούμε.
1: 6930-078-228 είναι το ναι. Viber στον 102.
0: Και γράφετε, ναι, την κωδική ονομασία Μπαρμπαρόσα, όχι Διογέννης. Εντάξει. Εδώ, ωραία, όλα
1: ευχαριστούμε
0: καλά.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Διογέννη Δασκάλου.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ.
2: Σας περιμένω.
1: 5 Ιουνίου στο θέατρο Κήπου.
0: Εμείς, την αγάπη μας.
2: Καλά,
0: να είσαι καλά,
1: συνέχεια.
0: Να είσαι καλά,
2: καλημέρα.

0: Μας έκανε μια μεγάλη έκπληξη ο Διογέννης δασκάλου και έφυσε παρακαλώ.
1: Δίνει μια διπλή πρόσκληση για την παράσταση την Παρασκευή 5 Ιουνίου στο Θέατρο Κήπου στο 6930078228 είναι το Viber, έτσι. Δεν είναι τηλέφωνο, είναι το
0: σημειώστε,
1: Viber.
0: Σημειώστε την κωδική φράση Διογέννης.
1: Ναι, με κεφαλαία, για να δούμε ποιος θα κερδίσει, θα το ανακοινώσουμε.
0: Όποιος
1: πριν
0: το κάνει πρώτος, ναι, θα πάρει το διπλό εισιτήριο. Για να πάει δωρεάν στην παράσταση του Διογέννη δασκάλου.
1: Στο Θέατρο Κήπου.
0: Στο Θέατρο Κήπου, ναι.

0: Λοιπόν, η τυχερή μας είναι η Άννη Παπαδοπούλου. Άννη Παπαδοπούλου, η οποία κέρδισε μια διπλή πρόσκληση για την παράσταση του Διογέννη Δασκάλου και το Μόνιμον Κονιέντε την Παρασκευή 5 Ιουνίου στο θέατρο Κήπου.
1: Καλή
0: είναι και στο κέντρο
1: της
0: Θεσσαλονίκης και βολεύει πάρα πολύ. Έτσι, για να γελάσει λίγο το χυλάκι μας, ρε παιδί μου, και
1: έτσι,
0: να διασκεδάσουμε.
1: Έτσι,
0: κάνουν και πολύ ωραίες μουσικές επιλογές. Πραγματικά,
1: μπράβο.
0: Δηλαδή, περνά τέλεια. Έχω πάει σε
1: παράστασή
0: του.
1: Διογέννη Δασκάλου. Διογέννης Παλάς πρέπει να πας. Λοιπόν, Αργυρό, εγώ να σε ευχαριστήσω θερμά. Πέρασε ένα πολύ όμορφο τριήμερο. Λοιπόν,
0: και εγώ σε ευχαριστώ γιατί είσαι εξαιρετικό οικοδεσπότη.
1: Να μην πω θα τον νοσταλγήσω γιατί θα θυμώσει ο Θωμάς ο Τσίπας. Να μην πω θα τον νοσταλγήσω. Ακούει ο αρχηγός, ο Δημήτρης Οντόζης. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ η Αργυρό, η Αρβανιτίδου και η Σοφία, η Τάνη Σακαλή. Ευχαριστούμε επίσης. Από την Έφη Τσαμπάζη.
0: Και τον Αλέξανδρο Τριανταφυλλίδη, να έχετε έναν υπέροχο μήνα πρώτα απ' όλα.
1: Και όπως είπαμε, του Αγίου Πνεύματος και όχι του Ινοπνεύματος. Προσέχετε στους δρόμους, μην πίνετε, μην κάνετε, μην κοιτάτε αλλού, μην μιλάτε στο κινητό. Τρεις ερχόμουν από την πατρίδα μου, από τα Γιαννιτσά, και στο φανάρι μιλούσαν στο κινητό και σκρολάρανε και όλα και οδηγούσαν. Παιδιά, για όνομα του Θεού, ηρεμήστε. Ηρεμήστε με αυτό το κινητό. Λοιπόν, και προσέχετε στον δρόμο. Προσέχετε και τους άλλους, προσέχετε και τον εαυτό σας. Λοιπόν, πρώτα Θεός, εμείς θα τα πούμε το επόμενο Σάββατο στις 11 και μερικά πρώτα λεπτά.
0: Θα τα πούμε αύριο
1: μαζί με
0: τον Ιωάννα τον Τζόχαο στις 11 το πρωί. Θα τα πούμε αύριο.
1: Καλή εκπομπή, Έφη.
0: Να είσαι καλά, Αλέξανδρε. Ευχαριστώ για όλα. Για την υποδοχή, για την συνεργασία.
1: Εγώ.
0: Καλή συνέχεια.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σε εξέλιξη είναι η επιστροφή των εκδρομέων του τριημέρου, χωρίς για την ώρα να καταγράφονται προβλήματα στην ομαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας. Από τις 4 το απόγευμα έως και τις 11 το βράδυ, σε ισχύ θα είναι η απαγόρευση της κυκλοφορίας των φορτηγών άνω των 3,5 τόνων στις εθνικές οδούς. Στο μεταξύ, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε εφαρμογή το βράδυ της 3ης, 2 Ιουνίου, στην εσωτερική περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο της συνέχισης των εργασιών για την κατασκευή του flyover. Η διεύθυνση τροχέας γνωστοποίησε ότι θα διακοπεί η κίνηση στο ρεύμα προς ανατολικά από τις 11 το βράδυ ως τις 5 τα ξημερώματα της επόμενης ημέρας, στο τμήμα μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων. Επιπλέον, οι οδηγοί που θα κινούνται στη δυτική εσωτερική περιφερειακή με κατεύθυνση προς ανατολικά θα πρέπει να αφήνουν το κύριο οδικό δίκτυο μέσω της εξόδου στην περιοχή του Σκλαβενίτη της Ευκαρπίας και να συνεχίζουν την πορεία τους μέσω των οδών Γιάννη Ρίτσου και Θησαίος με τελικό προορισμό τη Λεωφόρος Στρατού. Νέα γυναικοκτονία έχει προκαλέσει σοκ στην τοπική κοινωνία της Καλαμάτας, όπου νεκρή από πολλαπλά τραύματα με αιχμηρό αντικείμενο εντοπίστηκε μια 39χρονη γυναίκα, με τις αρχές να συλλαμβάνουν τον 41 ετών σύζυγό της για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Όλα συνέβησαν περίπου στις 2 τα ξημερώματα, όταν γείτονες άκουσαν φωνές από το διαμέρισμα και ειδοποίησαν την αστυνομία. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 41 ετών φερόμενος δράστης συνελήφθη επαυτοφόρο και φέρεται να έχει ομολογήσει πως σκότωσε τη σύντροφό του μέσα στο σπίτι τους. Οι αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες εκτυλίχθηκε αυτή η οικογενειακή τραγωδία, ενώ τα δύο ανήλικα παιδιά του ζευγαριού ηλικίας 10 και 6 ετών που βρίσκονταν στο σπίτι την ώρα του συμβάντος μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Συνεδριάζει εκτάκτως το απόγευμα το Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, ύστερα από επίγονε αίτημα που υπέβαλε η Γαλλία με αφορμή τη συνεχιζόμενη επεκτατική κατοχική στρατηγική του Ισραήλ στη χώρα του Λιβάνου. Η Γαλλία ζήτησε επίγουσα σύγκλουση του Συμβουλίου Ασφαλείας μετά την κατάληψη από τις Ισραηλινές στρατιωτικές δυνάμεις του εμβληματικού φρουρίου Μποφόρ στο νότιο Λίβανο, όπου κυματίζει πλέον η Ισραηλινή σημαία, σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε ο επικεφαλής της γαλλικής διπλωματίας Ζαν Νοέλ Μπαρ. Ο Μπένζαμιν Νετανιάχου από την πλευρά του πανηγύρισε την κατάληψη του κάστρου παραδεχόμενος την Ισραηλινή πολιτική και λέγοντας επιχειρούμε σε όλα τα μέτωπα, στη Συρία, τη Γάζα και το Λίβανο. Οι εξέλιξεις έχουν προκαλέσει την αντίδραση και του Προέδρου της Γαλλίας, Εμμανουέλ Μακρόν, ο οποίος σε ανάρτησή του τόνισε στην πλατφόρμα έξω ότι τίποτα δεν δικαιολογεί τη συνεχιζόμενη μεγάλη κλιμάκωση στο νότιο Λίβανο. Όπως πρόσθεσε ο Μακρόν, μετά από συνομιλίες με αρκετούς ηγέτες χωρών της Μέσης Ανατολής, επήγει να συγγύσουν τα όπλα όλα και οριστικά. Αλλαγές της τελευταίας στιγμής στο σχέδιο συμφωνίας με το Ιράν, επιμένοντας σε πιο σαφείς δεσμεύσεις για το εμπλουτισμένο ουράνιο, την ώρα που τα στενά του ορμούς παραμένουν στο επίκεντρο της έντασης, ζητά ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός πρόεδρος έστειλε στην Τεχεράνη αυστηρότερη εκδοχή του προτινόμενου συμφωνητικού. Οι συνομιλίες συνεχίζονται, όλα τα άλλα είναι εικασίες, δήλωσε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Στα εγκαίνια της ναυτιλιακής έκθεσης, Ποσειδόνια 2026, θα δώσει σήμερα το παρόν ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος θα μιλήσει κατά τη διάρκεια της τελετής εγγενείων της ναυτιλιακής έκθεσης που θα πραγματοποιηθούν στις 6 το απόγευμα στο Metropolitan Expo. Στη διάρκεια της κυριακάτικης ανάρτησής του, προανήγγειλε την παράταση της επιδότησης με 15 λεπτά στην Αντλία για τον ντίζελ και για τον Ιούνιο και την οριζόντια έκτακτη ενίσχυση 150 ευρώ για κάθε παιδί μέσα στο μήνα. Σχολιάζοντας την ανάρτηση του Πρωθυπουργού, εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς, επισήμανε ότι η ανάπτυξη, αντί να φτάνει σε όλους, αφορά ελάχιστους που πλουτίζουν συχνά σε βάρος των πολλών. 8 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων και ένα βρέφος, έχασαν τη ζωή τους στα ξημερώματα στη δυτική Τουρκία σε τροχαίο δυστύχημα. Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, τα άτομα επέβαιναν σε υπεραστικό λεωφορείο που προσέκρουσε σε προστατευτικά κυκλειδώματα και εν συνεχεία τυλίχθηκε στις φλόγες. Το λεωφορείο εκτελούσε δρομολόγιο από Σμύρνη προς Ατάλια, μεταφέροντας 41 άτομα. 33 τραυματίστηκαν, μεταξύ των θυμάτων είναι και ο 50χρονος οδηγός του λεωφορείου, ένα βρέφος 9 μηνών και ο πατέρας του. Και μια ματιά στον καιρό σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία σήμερα. Ο καιρός θα είναι αίθριος με τοπικές νεφώσεις. Τα ορεινά θα εκδηλωθούν με μονωμένες καταιγίδες και από αργά το απόγευμα είναι πιθανό να σημειωθούν φαινόμενα και σε παιδινές περιοχές της κεντρικής Μακεδονίας. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός προβλέπεται αίθριος με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις από το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στην πόλη από 16 ως 31 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 2.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα. Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σε εξέλιξη είναι η επιστροφή των εκδρομέων του τριημέρου, με την κυκλοφορία των οχημάτων να διεξάγεται για την ώρα χωρίς προβλήματα στις εθνικές οδούς και τις εισόδους της πόλης της Θεσσαλονίκης. Από τις 4 το απόγευμα ως τις 11 το βράδυ θα είναι σε ισχύ απαγόρευση κυκλοφορίας των φορτηγών άνω των 3,5 τόνων στις εθνικές οδούς. Στο μεταξύ, κυκλοφοριακές αλλαγές θα ισχύσουν από το βράδυ της 3ης, 2 Ιουνίου, στην εσωτερική περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο τη συνέχιση των εργασιών για το flyover. Η Διεύθυνση Τροχέας γνωστοποίησε ότι θα διακοπεί η κίνηση στο ρεύμα προς ανατολικά από τις 11 το βράδυ ως τις 5 το πρωί της επόμενης ημέρας, στο τμήμα μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων. Επίσης, οι οδηγοί που θα κινούνται στη δυτική εσωτερική περιφερειακή εκεί με κατεύθυνση προς ανατολικά θα πρέπει να εγκαταλείπουν το κύριο οδικό δίκτυο μέσω της εξόδου στην περιοχή του Σκλαβενίτη της Ευκαρπίας και να συνεχίζουν μέσω των οδών Γιάννη Ρίτσου και Θησέως με τελικό προορισμό τη λεωφόρο Στρατού. Άλλη μια γυναικοκτονία σημειώθηκε στην Καλαμάτα. Αυτή τη φορά νεκρή με πολλαπλά τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο εντοπίστηκε μια 39χρονη γυναίκα, με τις αρχές να συλλαμβάνουν τον 41 ετών σύζυγό της για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Όλα συνέβησαν περίπου στις 2 τα ξημερώματα, όταν γείτονες άκουσαν φωνές από το διαμέρισμα και ειδοποίησαν την αστυνομία. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 41 ετών σύζυγος συνελήφθη επ' αυτοφόρο και φέρεται να ομολόγησε ότι σκότωσε την 39χρονη μέσα στο σπίτι τους. Οι αρχές ερευνούν τις ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες εκτυλίχθηκε αυτή η οικογενειακή τραγωδία, ενώ τα δύο ανήλικα παιδιά του ζευγαριού 6 και 10 ετών που βρίσκονταν στο σπίτι την ώρα του συμβάντος έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο. Εντολή στο στρατό του Ισραήλ να επιτεθεί σε στόχους στα νότια προάστια της Βηρητού, επικαλούμενο σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση επανειλημμένες παραβιάσεις της εκεχηρίας από τη Χεσμπολά και επιθέσεις εναντίον πόλεων και πολιτών του Ισραήλ, έδωσε ο Μπένζαμιν Νετανιάχου παρά τις διεθνείς αντιδράσεις. Την ίδια ώρα συνεδριάζει το απόγευμα το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, ύστερα από επίγον αίτημα που υπέβαλε η Γαλλία με αφορμή τη συνεχιζόμενη κατοχική στρατηγική του Ισραήλ στη χώρα του Λιβάνου. Η Γαλλία ζήτησε επίγουσα σύγκληση του Συμβουλίου Ασφαλείας μετά την κατάληψη από τις Ισραηλινές στρατιωτικές δυνάμεις του εμβληματικού φρουρίου Μποφόρ στο νότιο Λίβανο, όπου κυματίζει πλέον η Ισραηλινή σημαία. Ο Νετανιάχου από την πλευρά του πανηγύρισε την κατάληψη του κάστρου και δήλωσε «επιχειρούμε σε όλα τα μέτωπα, στη Συρία, τη Γάζα και το Λίβανο». Οι εξελίξεις έχουν προκαλέσει και την αντίδραση του Προέδρου της Γαλλίας Εμμανουέλ Μακρόν, που σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X τόνισε ότι τίποτα δεν δικαιολογεί τη συνεχιζόμενη μεγάλη κλιμάκωση στο νότιο Λίβανο και πρόσθεσε ότι μετά από συνομιλίες με αρκετούς ηγέτες χωρών της Μέσης Ανατολής επήγει να συγγίσουν τα όπλα όλα και οριστικά. Ο Ντόναλντ Τραμπ ζητά αλλαγές της τελευταίας στιγμής στο σχέδιο συμφωνίας με το Ιράν, επιμένοντας σε πιο σαφείς δεσμεύσεις για το εμπλουτισμένο ουράνιο, την ώρα που τα στενά του Ορμούς παραμένουν στο επίκεντρο της έντασης. Οι συνομιλίες συνεχίζονται, όλα τα άλλα είναι εικασίες, δήλωσε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Στα εγγένεια της ναυτιλιακής έκθεσης Ποσειδόνια 2026 θα παραστεί σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο Πρωθυπουργός θα μιλήσει κατά τη διάρκεια τελετής εγγενείων της Διεθνούς Ναυτιλιακής Έκθεσης στις 6 το απόγευμα στο Metropolitan Expo. Στην Κυριακάτικη ανάρτησή του προανήγγειλε την παράταση της επιδότησης με 15 λεπτά στην Αντλία για τον ντίζελ και για τον Ιούνιο και την οριζόντια έκτακτη ενίσχυση 150 ευρώ για κάθε παιδί μέσα στο μήνα. Ενώπιον του ανακριτή θα βρεθούν κατά ομάδες σήμερα οι 17 συλληφθέντες από τη Βόρεια Ελλάδα προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις για όσα τους αποδίδονται σχετικά με τις παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ που ζημίωσαν τον οργανισμό κατά 4,5 εκατομμύρια ευρώ. Το κατηγορητήριο είναι βαρύ με τουλάχιστον 5 κακουργηματικές διώξεις, μεταξύ των οποίων διεύθυνση, συγκρότηση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και απάτη άνω των 120.000 ευρώ σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στον εντοπισμό και τη διάσωση 35 μεταναστών που επέβαιναν σε Λέμβο προχώρησαν οι αρχές στη θαλάσσια περιοχή 49 ναυτικά μίλια νότια-νοτιοανατολικά της Γάβδου. Σύμφωνα με το λιμενικό σώμα, η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε έπειτα από εντοπισμό της Λέμβου από παραπλέον φορτηγό πλοίο με σημαία Μπαχάμες. Οι 35 μετανάστες περισυνελέγησαν με ασφάλεια και μεταφέρθηκαν με πλωτό του λιμενικού στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης για τις διαδικασίες της υποδοχής και της καταγραφής. Και μια ματιά στον καιρό. Σήμερα σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία προβλέπεται γενικά έθριος με τοπικές νεφώσεις. Τα ορεινά θα εκδηλωθούν με μονωμένες καταιγίδες. Από αργά το απόγευμα είναι πιθανό να εκδηλωθούν φαινόμενα και σε παιδινές περιοχές της κεντρικής Μακεδονίας. Έθριο καιρό με πρόσκαιρες νεφώσεις από το μεσημέρι θα έχει η Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 ως 31 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 4.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα. Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

ώρα είναι 3. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

σε ένα σύμπαν δικό μου, σκαλωμένος και μόνος, σαν το στρίδι κλεισμένος, με ξεχνούσε κι ο χρόνος. Κουρασμένες παρέες, βιαστικές καληνύχτες.

παραμύθια κάποια μέρα τυχαία. Θα σου κάψει τα στήθια μια στιγμούλα μοιραία. Μια στιγμή που θα διώξει τη μεγάλη σου θλίψη και η καρδιά σου θα νιώσει

Για αυτούς η εβδομάδα αρχίζει Τετάρτη. Να κάθονται μόνοι, τους βλέπεις στα πάρτι. Απελπίζει.

μάχη. Χωρίς τα παιδιά τους γυρίζουν στο σπίτι, κρατούν τα κλειδιά τους σφιχτά, μην τα χάσουν κι αυτά.

0: ώρα είναι 4. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Συνεδριάζει εκτάκτως το απόγευμα σήμερα το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ κατόπιν επίγοντος αιτήματος που υπέβαλε η Γαλλία με αφορμή τη συνεχιζόμενη επεκτατική κατοχική στρατηγική του Ισραήλ στη χώρα του Λιβάνου. Η Γαλλία ζήτησε επίγουσα σύγκληση του Συμβουλίου Ασφαλείας μετά την κατάληψη από τις Ισραηλινές στρατιωτικές δυνάμεις του εμβληματικού φρουρίου Μποφόρ στο νότιο Λίβανο, όπου πλέον κυματίζει η Ισραηλινή σημαία. Ο Νετανιάχου από την πλευρά του πανηγύρισε την κατάληψη του κάστρου, παραδεχόμενος την επεκτατική Ισραηλινή πολιτική, λέγοντας επιχειρούμε σε όλα τα μέτωπα στη Συρία, τη Γάζα και τον Λίβανο έχουμε δημιουργήσει ζώνες ασφαλείας πέρα από τα σύνορά μας. Παρά τις διεθνείς αντιδράσεις, ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου έδωσε εντολή στον στρατό του Ισραήλ να επιτεθεί σε στόχους στα νότια προάστια της Βηρυτού, επικαλούμενος σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση επανειλημμένες παραβιάσεις της Αιγυρίας από τη Χεσμπολά. Οι εξέλιξεις προκάλεσαν και την αντίδραση του Προέδρου της Γαλλίας, Εμμανουέλ Μακρόν, ο οποίος τόνισε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X ότι τίποτα δεν δικαιολογεί τη συνεχιζόμενη μεγάλη κλιμάκωση στον νότιο Λίβανο. Ο Ντόναλντ Τραμπ ζητά αλλαγές στη τελευταία στιγμή στο σχέδιο συμφωνίας με το Ιράν, επιμένοντας σε πιο σαφείς δεσμεύσεις για το εμπλουτισμένο ουράνιο, την ώρα που τα στενά του Ορμούζ παραμένουν στο επίκεντρο της έντασης. Ο Αμερικανός Πρόεδρος απέστειλε στην Τεχεράνη αυστηρότερη εκδοχή του προτινόμενου συμφωνητικού. Οι συνομιλίες συνεχίζονται, αλλά όλα είναι εικασίες, δήλωσε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Οι ΗΠΑ δεν είναι αξιόπιστες και δεν θα αποδεχτούμε καμία συμφωνία εάν δεν διασφαλιστούν πλήρως τα ιρανικά δικαιώματα, προειδοποίησε. Στον εντοπισμό και τη διάσωση 35 μεταναστών που επέβαιναν σε Λέμβο προχώρησαν οι αρμόδιες αρχές στη θαλάσσια περιοχή, 49 ναυτικά μίλια νότια-νοτιοανατολικά της Γάβδου. Σύμφωνα με το λιμενικό σώμα, η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε έπειτα από τον εντοπισμό της Λέμβου από παραπλέον φορτηγό πλοίο με σημεία Μπαχάμες. Οι 35 μετανάστες περισυνελάγησαν με ασφάλεια και μεταφέρθηκαν με πλωτό σκάφος του λιμενικού στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης για τις διαδικασίες υποδοχής και καταγραφής. Βαρύ πένθος έχει σκορπίσει στο ελληνικό ποδόσφαιρο η είδηση του θανάτου του Μάριου Οικονόμου, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 33 ετών, έπειτα από τα σοβαρά τραύματα που υπέστη σε τροχαίο δυστύχημα στα Ιωάννινα. Ο πρώην αμυντικός της ΑΕΚ και της Εθνικής Ελλάδας νοσηλευόταν τις τελευταίες ημέρες στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων, δίνοντας μάχη για τη ζωή του μετά το δυστύχημα που σημειώθηκε το Σάββατο 23 Μαΐου. Ακόμη μια γυναικοκτονία σημειώθηκε αυτή τη φορά στην Καλαμάτα. Νεκρή από πολλαπλά τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο, εντοπίστηκε μια 39χρονη γυναίκα με τις αρχές να συλλαμβάνουν τον 41χρονο σύζυγό της για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Σε ανακοίνωσή της, η Νέα Αριστερά τονίζει ότι η υπόθεση δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί ως ένα ακόμη περιστατικό της επικαιρότητας, αλλά ως έκφραση της πιο ακραίας μορφής έμφυλης βίας. Όπως επισημαίνει, οι γυναικοκτονίες δεν αποτελούν εγκλήματα πάθους, αλλά εγκλήματα που συνδέονται με σχέσεις εξουσίας, ελέγχου και κακοποίησης, τα οποία έχουν ως ακραία κατάληξη τη δολοφονία των θυμάτων. Επιχείρηση εντοπισμού και διάσωσης δύο νεαρών γυναικών που είχαν χάσει τον προσανατολισμό τους ενώ πεζοπορούσαν στήθηκε το βράδυ της Κυριακής στον Όλυμπο. Η πυροσβεστική ειδοποιήθηκε στις 9 το βράδυ για το συμβάν και επιτόπου έσπευσαν πυροσβέστες από την πυροσβεστική υπηρεσία λιτοχώρου και μέλη της δεύτερης ΕΜΑΚ. Οι δύο γυναίκες ηλικίας 21 και 24 ετών, σύμφωνα με την πυροσβεστική, εντοπίστηκαν τελικά και μεταφέρθηκαν σε ασφαλές σημείο από την θέση Πριόνια του Ολύμπου. Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε στις 4:45 τα ξημερώματα. Ενώπιον του ανακριτή θα βρεθούν κατά ομάδες σήμερα οι 17 συλληφθέντες από τη Βόρεια Ελλάδα προκειμένου να δοθούν εξηγήσεις για όσα τους αποδίδονται σχετικά με τις παράνομες επιδοτήσεις από τον ΕΠΚΕΠΕ που ζημίωσαν τον οργανισμό κατά 4,5 εκατομμύρια ευρώ. Οι πρώτοι 7 αφέθηκαν ελεύθεροι. Σε εξέλιξη είναι η επιστροφή των εκδρομέων του τριημερού με την κυκλοφορία των οχημάτων να διεξάγεται για την ώρα χωρίς προβλήματα στις εισόδους της πόλης. Από τις 4 το απόγευμα, από αυτή την ώρα και μετά δηλαδή, έως και τις 11 το βράδυ, θα είναι σε ισχύ απαγόρευση κυκλοφορίας των φορτηγών άνω των 3,5 τόνων στις εθνικές οδούς. Κυκλοφοριακές αλλαγές θα τεθούν σε εφαρμογή το βράδυ της 3ης 2 Ιουνίου στην εσωτερική περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο της συνέχισης των εργασιών για το flyover. 8 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων ένα βρέφος, έχασαν τη ζωή τους τα ξημερώματα σήμερα στη Δυτική Τουρκία σε τροχαίο δυστύχημα. Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, τα άτομα επέβαιναν σε υπεραστικό λεωφορείο το οποίο προσέγγουσε στα προστατευτικά κυκλειδώματα αυτοκινητοδρόμου στη 1:40 τα ξημερώματα τοπική ώρα και στη συνέχεια τυλίχθηκε στις φλόγες. Δύο λόγια για τον καιρό. Σήμερα ο καιρός σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία είναι γενικά έθριος με τοπικές νεφώσεις. Τα ορεινά εκδηλώνονται με μονωμένες καταιγίδες. Από αργά το απόγευμα, πιθανώς να εκδηλωθούν φαινόμενα και σε παιδινές περιοχές της κεντρικής Μακεδονίας. Στη Θεσσαλονίκη επίσης ο καιρός είναι γενικά έθριος με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις. Η θερμοκρασία στην πόλη κυμαίνεται από 16 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιάννης Γκύρμπας. Επόμενο δελτίο στις 5.
0: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Τη μουσική και τα τραγούδια επιλέγει η Τόνια Σουφλέρη.

0: Η ώρα είναι 5. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σε μπλοκάρισμα της Αμερικανο-Ιρανικής διαπραγματευτικής διαδικασίας που στοχεύει στην υπογραφή συμφωνίας ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν, προχωράει η Τεχεράνη προκειμένου να μπει φραγμός στον στενό εταίρο του Τραμπ, Νετανιάχου, που επιμένει να εισβάλλει με τον Ισραηλινό στρατό να βομβαρδίζει και να καταλαμβάνει εδάφη του Λιβάνου. Συγκεκριμένα, η διαπραγματευτική ομάδα του Ιράν πρόκειται να σταματήσει την μέσω διαμεσολαβητών ανταλλαγή μηνυμάτων με τις ΗΠΑ λόγω των επιθέσεων του Ισραήλ στον Λίβανο, σύμφωνα με όσα μεταδίδει το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων. Την ίδια ώρα συνεδριάζει εκτάκτως το απόγευμα το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ κατόπιν επίκοντος αιτήματος που υπέβαλε η Γαλλία με αφορμή τη συνεχιζόμενη επεκτατική κατοχική στρατηγική του Ισραήλ στη χώρα του Λιβάνου. Η Γαλλία ζήτησε επίγουσα σύγκληση του Συμβουλίου Ασφαλείας μετά την κατάληψη από τις Ισραηλινές στρατιωτικές δυνάμεις του εμβληματικού φρουρίου Μποφόρ στον νότιο Λίβανο, όπου πλέον κυματίζει η Ισραηλινή σημαία. Ο Νετανιάχου από την πλευρά του πανηγύρισε την κατάληψη του κάστρου, παραδεχόμενος την επεκτατική Ισραηλινή πολιτική, λέγοντας: επιχειρούμε σε όλα τα μέτωπα, στη Συρία, τη Γάζα και τον Λίβανο, έχουμε δημιουργήσει ζώνες ασφαλείας πέρα από τα σύνορά μας. Στον εντοπισμό και τη διάσωση 35 μεταναστών που επέβαιναν σε Λέμβο προχώρησαν οι αρμόδιες αρχές στη θαλάσσια περιοχή, 49 ναυτικά μίλια νότια-νοτιοανατολικά της Γάβδου. Σύμφωνα με το λιμενικό σώμα, η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε έπειτα από τον εντοπισμό της Λέμβου από παραπλέον φορτηγό πλοίο με σημαία Μπαχάμες. Οι 35 μετανάστες περισυνελέγησαν με ασφάλεια και μεταφέρθηκαν με πλωτό σκάφος του λιμενικού στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης για τις διαδικασίες υποδοχής και καταγραφής. Βαρύ πένθος έχει σκορπίσει στο ελληνικό ποδόσφαιρο η είδηση του θανάτου του Μάριου Οικονόμου, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 33 ετών, έπειτα από τα σοβαρά τραύματα που υπέστη σε τροχαίο δυστύχημα στα Ιωάννινα. Ο πρώην αμυντικός της ΑΕΚ και της Εθνικής Ελλάδας νοσηλευόταν τις τελευταίες ημέρες στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων, δίνοντας μάχη για τη ζωή του μετά το δυστύχημα που σημειώθηκε το Σάββατο 23 Μαΐου. Ακόμη μια γυναικοκτονία σημειώθηκε, αυτή τη φορά στην Καλαμάτα. Νεκρή από πολλαπλά τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο, εντοπίστηκε μια 39χρονη γυναίκα με τις αρχές να συλλαμβάνουν το 41χρονο σύζυγό της για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Σε ανακοίνωσή της, η Τομεάρχης Ισότητας και Δικαιωμάτων της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και Βουλευτής Επικρατείας Έλενα Ακρίτα αναφέρει ότι η υπόθεση δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως οικογενειακό δράμα, αλλά ως γυναικοκτονία, δηλαδή ως δολοφονία γυναίκας στο πλαίσιο έμφυλης βίας και σχέσεων εξουσίας και ελέγχου. Οι ίδιες επισημάνσεις περιλαμβάνονται σε ανακοίνωση που εξέδωσε και η Νέα Αριστερά. Επιχείρηση εντοπισμού και διάσωσης δύο νεαρών γυναικών που είχαν χάσει τον προσανατολισμό τους ενώ πεζοπορούσαν στήθηκε το βράδυ της Κυριακής στον Όλυμπο. Η πυροσβεστική ειδοποιήθηκε στις 9 το βράδυ για το συμβάν και επιτόπου έσπευσαν πυροσβέστες από την πυροσβεστική υπηρεσία λιτοχώρου και μέλη της δεύτερης ΕΜΑΚ. Οι δύο γυναίκες ηλικίας 21 και 24 ετών, σύμφωνα με την πυροσβεστική, εντοπίστηκαν τελικά και μεταφέρθηκαν σε ασφαλές σημείο από την θέση Πριόνια του Ολύμπου. Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε στις 4:45 τα ξημερώματα. Ελεύθεροι με τον περιοριστικό όρο της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα αφέθηκαν μετά την απολογία τους 7 από τους συνολικά 12 κατηγορούμενους από τη Θεσσαλονίκη που οδηγήθηκαν στα δικαστήρια για να απολογηθούν σχετικά με τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι απολογίες των υπολείπων συνεχίζονται. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι κατηγορούμενοι φέρονται να αρνήθηκαν σε βάρος τους κατηγορίες, προσκομίζοντας στοιχεία που, όπως ισχυρίζονται, αποδεικνύουν ότι κατήχαν νομίμως αγροτεμάχια. Κατά περίπτωση, πάντως, αντιμετωπίζουν κατηγορίες για διεύθυνση, συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, απάτη σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης άνω των 120.000 ευρώ, συνέργεια στην απάτη και ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Για την υπόθεση κατηγορούνται συνολικά 17 άτομα. Σε εξέλιξη είναι η επιστροφή των εκδρομέων του τριημέρου, με την κυκλοφορία των οχημάτων να διεξάγεται χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα στις εισόδους της πόλης. Από τις 4 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ είναι σε ισχύ απαγόρευση κυκλοφορίας των φορτηγών άνω των 3,5 τόνων στις εθνικές οδούς. 8 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων ένα βρέφος, έχασαν τη ζωή τους τα ξημερώματα σήμερα στη Δυτική Τουρκία σε τροχαίο δυστύχημα. Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, τα άτομα επέβαιναν σε υπεραστικό λεωφορείο, το οποίο προσέκρουσε στα προστατευτικά κυκλειδώματα αυτοκινητοδρόμου στη 1:40 τοπική ώρα και στη συνέχεια τυλίχθηκε στις φλόγες. Δύο λόγια για τον καιρό. Σήμερα ο καιρός σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία είναι γενικά αίθριος με τοπικές νεφώσεις. Στα ορεινά εκδηλώνονται μεμονωμένες καταιγίδες. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός είναι γενικά αίθριος επίσης, με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις. Η θερμοκρασία στην πόλη κυμαίνεται από 16 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιάννης Γκύρμπας. Επόμενο δελτίο στις 6.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα. Τη μουσική και τα τραγούδια επιλέγει η Τόνια Σουφλέρη.

0: Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σε μπλοκάρισμα της Αμερικανο-Ιρανικής διαπραγματευτικής διαδικασίας που στοχεύει στην υπογραφή συμφωνίας ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν, προχωράει η Τεχεράνη προκειμένου να μπει φραγμός στον στενό εταίρο του Τραμπ, Νετανιάχου, που επιμένει να εισβάλλει με τον Ισραηλινό στρατό να βομβαρδίζει και να καταλαμβάνει εδάφη του Λιβάνου αλλά και στη Γάζα. Συγκεκριμένα, η διαπραγματευτική ομάδα του Ιράν πρόκειται να σταματήσει την μέσω διαμεσολαβητών ανταλλαγή μηνυμάτων με τις ΗΠΑ, σύμφωνα με όσα μετέδωσε το Ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Τασνίμ. Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, Ισμαήλ Μπαγκάι, δήλωσε ότι η εκεχηρία στον Λίβανο είναι αναπόσπαστο μέρος οποιασδήποτε συμφωνίας. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός διέταξε σήμερα επιθέσεις στα νότια προάστια της Βηρητού, που υποστηρίζει ότι ελέγχονται από τη Χεσμπολά. Μετά από σχετική προειδοποίηση, οι κάτοικοι άρχισαν να εγκαταλείπουν τα προάστια, γνωστά ως Νταχίγε, αποτελώντας το τελευταίο κύμα εκτοπισμού σε μια σύγκρουση που έχει ξεριζώσει από τις αιστείες τους περισσότερους από 1 εκατομμύριο ανθρώπους στο Λίβανο. Αυτή την ώρα εξαλλού συνεδριάζει εκτάκτως το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ κατόπιν επίγοντος αιτήματος που υπέβαλε η Γαλλία με αφορμή τη συνεχιζόμενη επεκτατική κατοχική στρατηγική του Ισραήλ στη χώρα του Λιβάνου. Η Γαλλία ζήτησε επίγουσα σύγκληση του Συμβουλίου Ασφαλείας μετά την κατάληψη από τις Ισραηλινές στρατιωτικές δυνάμεις του εμβληματικού φρουρίου Μποφόρ στο Νότιο Λίβανο, όπου πλέον κυματίζει η Ισραηλινή σημαία. Οι εξελίξεις προκάλεσαν και την αντίδραση του Προέδρου της Γαλλίας, Εμμανουέλ Μακρόν, ο οποίος τόνισε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X ότι τίποτα δεν δικαιολογεί τη συνεχιζόμενη μεγάλη κλιμάκωση στον Νότιο Λίβανο. Ο Μακρόν πρόσθεσε επήγει να συγγύσουν τα όπλα όλα και οριστικά και πως είναι θεμελιώδους σημασίας να επιτευχθεί γρήγορα μια συμφωνία μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν. Στον εντοπισμό και τη διάσωση 35 μεταναστών που επέβαιναν σε Λέμβο, προχώρησαν οι αρμόδιες αρχές στη θαλάσσια περιοχή 49 ναυτικά μίλια νότια-νότια-ανατολικά της Γάβδου, σύμφωνα με το λιμενικό σώμα. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε έπειτα από τον εντοπισμό της Λέμβου από παραπλέον φορτηγό πλοίο με σημεία Μπαχάμες. Για τα βία επεισόδια που εκτελήχθηκαν στην Άρτα της Αλβανίας, τοποθετήθηκε εκ νέου ο πρωθυπουργός της γειτονικής χώρας Εντι Ράμα, προχωρώντας σε δηλώσεις με αφορμή την ανακοίνωση του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών. Όπως είπε, εξεπλάγει από τη δήλωση του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδας, διότι ήταν μια πράξη βίας χωρίς αμφιβολία, όπως λέει, αλλά δεν ήταν μια πράξη κρατικής βίας, όπως για παράδειγμα συμβαίνει με τους Αλβανούς στις φυλακές της Ελλάδας. Ή όπως έχει συμβεί παλαιότερα, λέει ο Εντι Ράμα, με Αλβανούς ακόμη και στους δρόμους της Ελλάδας. Μάλιστα, σε σημερινή του ανάρτηση, ο Αλβανός Πρωθυπουργός απάντησε και στην ανακοίνωση της Ελλάς του πρώην Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα. Αναμένεται αντίδραση της ελληνικής πλευράς. Βαρύ πένθος έχει σκορπίσει στο ελληνικό ποδόσφαιρο η είδηση του θανάτου του Μάριου Οικονόμου, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 33 ετών, έπειτα από τα σοβαρά τραύματα που υπέστησε τροχαίο δυστύχημα στα Ιωάννινα. Ο πρώην αμυντικός της ΑΕΚ και της Εθνικής Ελλάδας νοσηλευόταν στις τελευταίες ημέρες στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων, δίνοντας μάχη για τη ζωή του μετά το δυστύχημα που σημειώθηκε το Σάββατο 23 Μαΐου. Ακόμη μία γυναικοκτονία σημειώθηκε αυτή τη φορά στην Καλαμάτα. Νεκρή από πολλαπλά τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο εντοπίστηκε μία 39χρονη γυναίκα, με τις αρχές να συλλαμβάνουν τον 41χρονο σύζυγό της για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Σε ανακοίνωσή της, η τομεάρχης ισότητας και δικαιωμάτων της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και βουλευτής επικρατείας Έλενα Ακρίτα αναφέρει ότι η υπόθεση δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως οικογενειακό δράμα, αλλά ως γυναικοκτονία, δηλαδή ως δολοφονία γυναίκα στο πλαίσιο βίας και σχέσεων εξουσίας και ελέγχου. Οι ίδιες επισημάνσεις περιλαμβάνονται σε ανακοίνωση που εξέδωσε και η Νέα Αριστερά. Ελεύθεροι με τον περιοριστικό όρο της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα αφέθηκαν με την απολογία τους 7 από τους συνολικά 12 κατηγορούμενους από τη Θεσσαλονίκη που οδηγήθηκαν στα δικαστήρια για να απολογηθούν σχετικά με τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι απολογίες των υπολείπων συνεχίζονται. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι κατηγορούμενοι φέρονται να αρνήθηκαν τις σε βάρος τους κατηγορίες, προσκομίζοντας στοιχεία που, όπως ισχυρίζονται, αποδεικνύουν ότι κατήχαν νομίμως αγροτεμάχια. Κατά περίπτωση αντιμετωπίζουν πάντως κατηγορίες για διεύθυνση, συγκρότηση και της εγκληματική οργάνωση απάτη σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης άνω των 120.000 ευρώ, συνέργεια στην απάτη και ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Για την υπόθεση κατηγορούνται συνολικά 17 άτομα. Σε εξέλιξη είναι η επιστροφή των εκδρομέων του τριημέρου με την κυκλοφορία των οχημάτων να διεξάγεται για την ώρα χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα στις εισόδους της πόλης. Υπάρχει λίγο παραπάνω αυξημένη κίνηση στα διόδια των Μαλγάρων. Από τις 4 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ είναι σε ισχύ απαγόρευση κυκλοφορίας των φορτηγών άνω των 3,5 τόνων στις εθνικές οδούς. Δύο λόγια για τον καιρό, χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Θα κυμανθούν αύριο Τρίτη οι θερμοκρασίες στη χώρα, ενώ σε Θεσσαλία και Ανατολική Στερεά το θερμόμετρο θα δείξει έως και τους 34 βαθμούς Κελσίου. Ειδικότερα σε κεντρική Ανατολική Μακεδονία και Θράκη θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 32 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη θα σημειωθούν νεφώσεις και στα γύρω ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες. Η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 16 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιάννης Γκύρμπας. Επόμενο δελτίο στις 7.
2: Η Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης παρουσιάζει «Η ζωή μου ο άλλος». Μία μοναδική μουσική συνάντηση με τους Γεράσιμο Ανδρεάτο, Παντελή Θαλασσινό, Βιολέτα Ίκαρη, Γεωργία Νταγάκη και το μουσικό σύνολο Μαΐστρος. Κείμενα διαβάζει ο Δημήτρης Αλεξανδρής. 5η 4 Ιουνίου, Θέατρο Γης. Μην το χάσετε.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Oh, Father, tell.

0: Η ώρα είναι 7. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σε μπλοκάρισμα της Αμερικανο-Ιρανικής διαπραγματευτικής διαδικασίας που στοχεύει στην υπογραφή συμφωνίας ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Ιράν, προχωράει η Τεχεράνη προκειμένου να μπει φραγμός στον στενό εταίρο του Τραμπ Νετανιάχου, που επιμένει να εισβάλλει με τον Ισραηλινό στρατό να βομβαρδίζει και να καταλαμβάνει εδάφη του Λιβάνου αλλά και στη Γάζα. Συγκεκριμένα, η διαπραγματευτική ομάδα του Ιράν πρόκειται να σταματήσει την μέσω διαμεσολαβητών ανταλλαγή μηνυμάτων με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, σύμφωνα με όσα μετέδωσε το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων. Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, Ισμαήλ Μπαγκάι, δήλωσε ότι η εκεχηρία στον Λίβανο είναι αναπόσπαστο μέρος οποιασδήποτε συμφωνίας. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός διέταξε σήμερα επιθέσεις στα νότια προάστια της Βηρυτού και υποστηρίζει ότι ελέγχονται από τη Χεσμπολά. Μετά από σχετική προειδοποίηση, χιλιάδες άμαχοι κάτοικοι άρχισαν να εγκαταλείπουν τα προάστια, γνωστά ως Δακίγια, αποτελώντας το τελευταίο κύμα εκτοπισμού σε μια σύγκρουση που έχει ξεριζώσει από τις αιστείες τους περισσότερους από 1 εκατομμύριο ανθρώπους στο Λίβανο. Αυτή την ώρα συνεδριάζει εκτάκτως το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ κατόπιν επίγοντος αιτήματος που υπέβαλε η Γαλλία με αφορμή τη συνεχιζόμενη επεκτατική κατοχική στρατηγική του Ισραήλ στη χώρα του Λιβάνου. Η Γαλλία ζήτησε επίγουσα σύγκληση του Συμβουλίου Ασφαλείας μετά την κατάληψη από τις Ισραηλινές στρατιωτικές δυνάμεις του εμβληματικού φρουρίου Μποφόρ στο νότιο Λίβανο, όπου πλέον κυματίζει η Ισραηλινή σημαία. Οι εξελίξεις προκάλεσαν και την αντίδραση του Προέδρου της Γαλλίας, Εμμανουέλ Μακρόν, ο οποίος τόνισε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X ότι τίποτα δεν δικαιολογεί τη συνεχιζόμενη μεγάλη κλιμάκωση στο Νότιο Λίβανο. Ο Ιρανός πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν υπόσχεται στην Ιαπωνία ότι η Τεχεράνη θα επιτρέψει τη διέλευση των πλοίων του Τόκιο από το στενό του Ορμούζ, το οποίο είναι ως επιτοπλίστων κλειστό από την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή του Φεβρουάριο. Φορτηγό πλοίο που διέσχιζε τον κόλπο δέχθηκε πλήγμα από άγνωστης προέλευσης βλήμα στη δεξιά του πλευρά, καθώς έπλεε σε απόσταση 40 ναυτικών μιλίων νότιο-ανατολικά του Κάσρ του Ιράκ. Το βλήμα προκάλεσε μεγάλη έκρηξη σύμφωνα με το Κέντρο Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου. Η πληροφορία για την απόφαση του Ιράν να διακόψει τις διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής εκτόξευσαν τις τιμές του πετρελαίου που είχαν ήδη αυξηθεί λόγω της έντασης του Σαββατοκύριακου ανάμεσα στην Τεχεράνη και την Ουάσιγκτον. Στις 17:50 η τιμή του Brent παραδόσεως Αυγούστου αυξήθηκε κατά περίπου 7% στα 97,46 δολάρια το βαρέλι. Για τα βία επεισόδια που εκτελήθηκαν στην Άρτα της Αλβανίας, τοποθετήθηκε εκ νέου ο Πρωθυπουργός της χώρας, Εντι Ράμα, προχωρώντας σε δηλώσεις με αφορμή την ανακοίνωση του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών. Όπως είπε, εξεπλάγινε από τη δήλωση του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδας, διότι ήταν μια πράξη βίας χωρίς αμφιβολία, αλλά δεν ήταν μια πράξη κρατικής βίας, όπως για παράδειγμα συμβαίνει με τους Αλβανούς στις φυλακές της Ελλάδας, όπως είπε χαρακτηριστικά. Ή όπως έχει συμβεί παλαιότερα, πρόσθεσε, με Αλβανούς ακόμη και στους δρόμους της Ελλάδας. Μάλιστα, σε σημερινή του ανάρτηση, ο Αλβανός Πρωθυπουργός απάντησε και στην ανακοίνωση της Ελλάδας του πρώην Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα. Αναμένεται πάντως αντίδραση και πάλι της ελληνικής πλευράς. Βαρύ πένθος έχει σκορπίσει στο ελληνικό ποδόσφαιρο η είδηση του θανάτου του Μάριου Οικονόμου, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 33 ετών, έπειτα από το σοβαρό τραύματα που υπέστησε τροχαίο δυστύχημα στα Ιωάννινα. Ο πρώην αμυντικός της ΑΕΚ και της Εθνικής Ελλάδας νοσηλευόταν τις τελευταίες ημέρες στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων, δίνοντας μάχη για τη ζωή του μετά το δυστύχημα που σημειώθηκε το Σάββατο 23 Μαΐου. Ακόμη μια γενεκοκτονία σημειώθηκε αυτή τη φορά στην Καλαμάτα. Νεκρή από πολλαπλά τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο, εντοπίστηκε μια 39χρονη γυναίκα με τις αρχές να συλλαμβάνει το 41χρονο σύζυγό της για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Σε ανακοίνωσή της, η τομεάρχης ισότητας και δικαιωμάτων της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και βουλευτής επικρατείας Ελίνα Ακρίτα, αναφέρει ότι η υπόθεση δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως οικογενειακό δράμα, αλλά ως γυναικοκτονία, δηλαδή ως δολοφονία γυναίκας στο πλαίσιο της έμφυλης βίας και των σχέσεων εξουσίας και ελέγχου. Οι ίδιες επισημάνσεις περιλαμβάνονται σε ανακοίνωση που εξέδωσε και η Νέα Αριστερά. Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν μετά την απολογία τους στον εντεταλμένο Ευρωπαίο ανακριτή 10 από τους συνολικά 17 κατηγορούμενους από τη Θεσσαλονίκη για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΕΠΚΕΠΕ. Το πρωί είχαν οδηγηθεί στα δικαστήρια 12 κατηγορούμενοι, ωστόσο 2 πήραν προθεσμία για να απολογηθούν αύριο μαζί με τη δεύτερη ομάδα των κατηγορουμένων. Σε όλους επιβλήθηκαν οι περιοριστικοί όροι της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα, ενώ σε έναν κατηγορούμενο επιβλήθηκε και ο όρος της καταβολής χρηματικής εγγύησης. Στην απολογία τους πάντως, όλοι οι κατηγορούμενοι αρνήθηκαν την οποιαδήποτε συμμετοχή τους στην εγκληματική οργάνωση. Σε εξέλιξη είναι η επιστροφή των εκδρομέων του τριημέρου, με την κυκλοφορία των οχημάτων να διεξάγεται χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα στις εισόδους της πόλης. Στα δυτικά, αυξημένη είναι η κίνηση στα διόδια των Μαλγάρων και στα ανατολικά, στη συμβολή των οδών Εθνικής Αντιστάσεως και Μακεδονίας. Από τις 4 το απόγευμα εξάλλου έως τις 11 το βράδυ είναι σε ισχύ απαγόρευση κυκλοφορίας των φορτηγών άνω των 3,5 τόνων στις εθνικές οδούς. Δύο λόγια για τον καιρό. Χωρίς αξιόλογη μεταβολή θα κυμανθούν αύριο Τρίτη οι θερμοκρασίες στη χώρα, ενώ σε Θεσσαλία και Ανατολική Στερεά το θερμόμετρο θα δείξει έως και τους 34 βαθμούς Κελσίου. Ειδικότερα σε κεντρική Ανατολική Μακεδονία και Θράκη θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 32 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη θα σημειωθούν νεφώσεις και στα γύρω ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες. Η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 16 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιάννης Γκύρμπας. Επόμενο δελτίο στις 8.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Μια ιστορία θα σας πω.
1: Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
3: Για όσους πάλεψαν με τις λέξεις.
1: Για όσους ονειρεύτηκαν πάνω στο χρώμα.
3: Για όσους μίλεψαν πέτρα και μελωδίες. Οι ιστορίες τους ακούγονται εδώ. Κάθε μέρα στις 7 το απόγευμα. Με τον Θανάση Βικόπουλο.

Φαντάζομαι πως ο Δής μπορεί να μας κατηγορήσει για διαφήμιση. Και αυτό το πιστεύω. Και θα καταλάβετε το γιατί. Το τι φοράμε σήμερα, όχι σε επίπεδο εταιριών, αλλά σε επίπεδο σχεδίων, χρωμάτων, είναι αποτέλεσμα της πολύ σκληρής δουλειάς και κυρίως της φαντασίας μιας σειράς ανθρώπων που πολύ απλά έτυχε να βγάλουν άλλη λίγα, άλλη καθόλου, άλλη πάρα πολλά λεφτά από κάτι που ήταν αρχικά χόμπι και στο τέλος έγινε επάγγελμα. Η πορεία του ενδύματος από τα πρώτα δέρματα που έβαλε ο άνθρωπος στο σώμα του μέχρι σήμερα ήταν αποτέλεσμα δύο αναγκών. Η πρώτη είχε να κάνει σαφώς με την προστασία από τα καιρικά φαινόμενα. Σταδιακά μπήκε στο παιχνίδι και η αισθητική ως μέρος της εμφάνισης. Την είχαμε ανάγκη. Πάντα θα την έχουμε ανάγκη. Το όμορφο ως δημιουργία πάντα θα είναι ένα ζητούμενο. Αν δεν ήταν, δεν θα υπήρχε μήτε Παρθενώνας, μήτε η Μόνα Λίζα, ούτε η κρεμαστή κήπη της Βαβυλώνας, ούτε οι τέσσερις εποχές του Βιβάλ. Γι' αυτό λοιπόν θα πρότεινα να μην χαθούμε στις ατέλειωτες συζητήσεις του στυλ «Ό,τι φαίνεται δεν είναι», διότι πολύ απλά η εκπομπή «Οπαδός της προοπτικής», για την οποία τόσες φορές μιλήσαμε, την εξέλιξη των πραγμάτων έψαξε, τους σταθμούς της ιστορίας, χωρίς ποτέ να βαντάρει, να υπεραπλουστεύει. Αλκοολικός, χρήστης κοκαίνης και αμφεταμινών, χρόνια καταθλιπτικός και γενικότερα τυπικός καταραμένος. Τελικά μήπως πέρα και πάνω απ' όλα η εκπομπή είχε ανέκαθεν αδυναμία σε τέτοιους τύπους? Μπορεί. Έχετε προσέξει κάτι τελικά? Πολλές κορυφαίες προσωπικότητες στους τομείς τους τέτοιοι ήταν. Λες και έψαχναν μέσα από την διάκριση την εκδίκηση για παιδικές καταπιέσεις. Λες και έψαχναν μέσα από την τέχνη την λύτρωση της ψυχής. Λέτε? Δεν υπάρχει λες. Έτσι ήταν. Και έτσι θα είναι πάντα. Είπα τέχνη. Τελικά η υψηλή ραπτική είναι τέχνη? Και βέβαια είναι. Μακριά από τις απαγορευτικές τιμές που αποτελούν πρόκληση για έναν κόσμο που δεν έχει τα ίδια δικαιώματα, όχι πάνω στο όμορφο, αλλά πάνω στο ακριβό. Μακριά από έναν κόσμο που έχει πλαστεί με τρόπο απαγορευτικό για πολλούς, με πολλές σκοτεινές ιστορίες, ίντριγκες κτλ. Κτλ. Η υψηλή ραπτική, το σχέδιο, η φαντασία, η εξέλιξη, η πρόταση είναι τέχνη και μάλιστα υψηλή. Ένας από τους πιο σημαντικούς εκπροσώπους της, ο Yves Saint Laurent, γνωστός και ως ο Μότσαρτ της μόδας, ο οποίος πέθανε την 1η Ιουνίου του 2008. Λέτε να τα καταφέρουμε σε νερά αχαρτογράφητα για εμάς ως τώρα? Θα δείξει.

Αυτή ήταν η Edith Piaf και ο ύμνος των έρωτα, Λίμνα Λαμού. Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι. Καλώς ήλθατε στους 102 FM και την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω». 2-2 σε σχέση με χθες και σήμερα. Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο, Άγγελη Κυμπρέλου στην τεχνική υποστήριξη. Την καλησπέρα μας στους φίλους που μας ακούν από το διαδίκτυο, στους εργαζόμενους. Ό,τι πιο ωραίο είχε πει ο Yves Saint Laurent ήταν το «Προσπάθησα να δείξω ότι η μόδα είναι τέχνη». Γι' αυτό ακολούθησα τη συμβουλή του δασκάλου μου Christian Dior και το αιώνιο μάθημα της Δεσποινίδας Σανέλ. Δημιούργησα για την εποχή μου και προσπάθησα να προβλέψω τι θα φέρει το μέλλον. Και τελικά αυτό έκανε εκείνος ο κολλασμένος Γάλλος που άλλο δεν ήξερε στη ζωή του από σχέδια, ράψιμο και αλκοόλ. Πολύ αλκοόλ. Γεννήθηκε ως Yves Henri Donat Mathieu Saint Laurent την 1η Αυγούστου του 1936 στο Οράν της γαλλικής απικίας τότε Αλγερίας. Ο πατέρας του ήταν δικαστικός και η μητέρα του ασχολιόταν με το σπίτι, με τον γιο και τις δύο μικρότερες κόρες της. Στον Yves δεν άρεσε ούτε το διάβασμα ούτε τα σπορ. Μόνο η ζωγραφική, το ράψιμο και τα θεατρικά κοστούμια. Από μικρός έδειξε το ταλέντο του στο σχέδιο, φτιάχνοντας ρούχα για τις κούκλες των μικρότερων αδελφών του. Δύσκολα τα παιδικά και κυρίως τα εφηβικά χρόνια για έναν νεαρό που στην άκρο συντηρητική και απεικιοκρατούμενη από τους Γάλλους Αλγερία είχε επιλέξει έναν διαφορετικό ερωτικό δρόμο, όπως τονίζει στο βιβλίο της για τον Μέγα Μόδιστρο με τίτλο «Σαν Λοράν, το κακό παιδί», η συγγραφέας Μαρί Ντομινίκ Λελιέβρ. Η ομοφιλοφιλία του είχε γίνει ο πυρήνας της κατάθλιψής του και πώς να μην γίνει όταν συχνά έπεφτε θύμα χλεβασμού. Στα 17 του έστειλε μερικά σκίτσα του σε έναν ετήσιο διαγωνισμό που διοργάνωσε στο Παρίσι η Διεθνής Γραμματεία Μαλλιού. Τα αποτελέσματα έπεισαν ακόμη και τους γονείς του. Ο Ιβ είχε κερδίσει το 3ο βραβείο. Όταν ταξίδεψε στο Παρίσι λοιπόν για να παραλάβει το βραβείο του, επισκέφθηκε με την μητέρα του τον Μισελ Ντε Μπρουνχόφ, τον τότε διευθυντή της γαλλικής Vogue, τον άνθρωπο που κινούσε τα νήματα στην ευρωπαϊκή μόδα. Ο έφηβος

0: Από τώρα εντυπωσίασε τον Ντεμπρουνχόφ με τα ρούχα που σχεδίασε. Θέλω όμως και τύχη ζωικά κατά ψέματα, φίλες και φίλοι. Και γιατί το λέμε αυτό? Κοιτάξτε τι έγινε. Ο διευθυντής της Vogue, ο Ντεμπρουνχόφ, έπεισε τη μητέρα του Σαν Λωρά ότι ο γιος της είχε ταλέντο και ότι άξιζε να σπουδάσει μόδα. Και όντως, η οικογένεια τον άφησε να μετακομίσει στο Παρίσι μετά το σχολείο για να πάει στη σχολή υψηλής γραπτικής. Όταν ένα χρόνο αργότερα ο Yves Saint Laurent έλαβε ξανά μέρος στο διαγωνισμό της Διεθνούς Γραμματείας Μαλλιού, κερδίζοντας αυτή τη φορά το πρώτο βραβείο, επισκέφθηκε και πάλι τον Ντεμπρουνχόφ για να του δείξει την πρόοδό του. Ο διευθυντής της Vogue έριξε μια ματιά σε κάποια σχέδια που του έφερε ο Σαν Λωράν και αμέσως κάλεσε στο γραφείο του τον Christian Dior. Γιατί? Το ίδιο πρωί, ο μεγάλος σχεδιαστής του είχε δείξει κάποια σκίτσα του για να ζητήσει τη γνώμη του Ντεμπρουνχόφ για την επόμενη κολεξιόν του. Ήταν σκίτσα που δεν είχε δει κανένας άλλος. Ήταν η πιο φρέσκια και πιο πρωτοποριακή δουλειά του Christian Dior. Αυτό λοιπόν που είχε δει ο Ντεμπρουνχόφ ήταν πως τα σχέδια του Σαν Λωράν έμοιαζαν υπερβολικά με εκείνα του Ντιόρ. Και το τονίζω, φίλες και φίλοι, κανένας άνθρωπος δεν είχε δει εκείνα τα σκίτσα του Ντιόρ. Ως εκ τούτου, κανείς δεν τολμούσε να κατηγορήσει τον άσημο νεαρό για αντιγραφή. Αυτό ήταν. Ο Ντιόρ τον προσέλαβε για σχεδιαστή της εταιρείας του και 3 χρόνια αργότερα, τον Αύγουστο του 1957, ζήτησε να δει τη μητέρα του Yves Saint Laurent. Της ανακοίνωσε πως χρήζει το γιο της διάδοχο του καλλιτεχνικού διευθυντή του οίκου. 3 μήνες αργότερα, σε ηλικία μόλις 52 ετών, ο Christian Dior θα πέθανε από καρδιακή προσβολή. Και ο Yves Saint Laurent βρέθηκε στα 21 του να κάνει κουμάντο σε έναν από τους σημαντικότερους οίκους μόδας παγκοσμίως.
1: Oh, je voudrais tant que tu te souviennes des jours heureux où nous étions amis. En ce temps-là, la vie était plus belle et le soleil plus brûlant qu'aujourd'hui. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle, tu vois, je n'ai pas oublié. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle, les souvenirs et les regrets aussi. Et le vent du nord les emporte dans la nuit froide de l'oubli. Tu vois, je n'ai pas oublié la chanson que tu me chantais.

Αυτός ήταν ο θρελικός Yves Montand και το τραγούδι Le Feu Mort. Ο ξαφνικός θάνατος του Christian Dior απείλησε άμεσα τον οίκο με χρεοκοπία. Ωστόσο, ο Yves Saint Laurent θα τον σώσει χάρη στις διμφυραβικές κριτικές που έλαβε η πρώτη κολεξιόν του ως καλλιτεχνικού διευθύντη. Και έτσι ξαφνικά, ο εσωστρεφής και χαμηλών τόνων νεαρός Yves Saint Laurent γινόταν το επίκεντρο της πιο ζωηρής και λαμπερής βιομηχανίας στον κόσμο. Την ίδια χρονιά, το 1958, γνωρίστηκε με τον Pierre Berger, έναν ιδιαίτερο νεαρό αριστερών πεπιθήσεων που είχε και αυτός έλθει στο Παρίσι από την επαρχία και είχε γνωριστεί μέσα σε ελάχιστους μήνες με τα μεγαλύτερα μυαλά της γαλλικής διανόησης. Είχε γίνει φίλος με τους περισσότερους από αυτούς και ταυτοχρόνως αγαπούσε την τέχνη και τη μόδα. Ο έρωτάς τους υπήρξε θυελώθης. Τα επόμενα δύο χρόνια στον οίκο Dior ήταν θριαμβευτικά. Όμως τα ζόρια περίμεναν τον Yves Saint Laurent στη γωνία και ήταν πολλά. Αρχικά η συλλογή του 1960 ήταν για τους ειδικούς μια αποτυχία. Έτσι, ο Marcel Boussat, ο νέος ιδιοκτήτης του οίκου Dior, μετά τον θάνατο του ιδρυτή του, κατηγόρησε τον Saint Laurent. Η σχέση των δύο ανδρών πήγαινε από το κακό στο χειρότερο, καθώς έτσι κι αλλιώς πολλοί ήταν αυτοί που έλεγαν πως ο Μπουσάκ δεν καλοέβλεπε την δύναμη που είχε πάρει τόσο γρήγορα ένας τόσο νεαρός σχεδιαστής. Αυτή η ρήξη όμως δεν ήταν τίποτα μπροστά σε αυτό που θα ακολουθούσε. Από το 1954 ακόμη, οι Αλγερινοί επαναστάτες πάλευαν σκληρά για να αποτινάξουν το γαλλικό ζύγο. Το 1960 η επανάσταση είχε λάβει πλέον τη μορφή του πολέμου. Ο Yves Saint Laurent λαμβάνει το χαρτί κατάταξης και από τα σαλόνια των κυριών της υψηλής κοινωνίας και των πριγκιπισών βρίσκεται μέσα σε μια νύχτα στο μέτωπο. Άντεξε μόλις 20 μέρες. Η τραγωδία του πολέμου τον τσάκισε. Και δεν ήταν μόνο αυτό. Έπρεπε να υπομένει τα πάνδυνα από τους εντός εισαγωγικών συναδέλφους του στρατιώτες που φέρονταν με τρόπο σκληρό στον εύθραυστο νεαρό ομοφιλόφιλο που ήλθε κομψός και δοξασμένος από το Παρίσι. Ο ισχυρός νευρικός κλονισμός δεν άργησε να έλθει και για να τον συνεφέρουν οι γιατροί του γαλλικού στρατού τον υπέβαλαν σε θεραπείες με ηρεμιστικά φάρμακα και ηλεκτροσόκ. Το μεγαλύτερο σοκ όμως ήλθε όταν νοσηλευόμενος ακόμη στο στρατιωτικό νοσοκομείο έμαθε τα νέα από το Παρίσι. Ο οίκος Dior τον είχε απολύσει. Η υπάρχουσα κατάθλιψη χτυπά κόκκινο και τα ναρκωτικά και το αλκοόλ παίρνουν πλέον την πρώτη θέση στη ζωή του. Ήταν τέτοια η χρήση ηρεμιστικών που ο Yves Saint Laurent κόντεψε να γυρίσει στη Γαλλία φυτό. Και σίγουρα αυτός ήταν ο λόγος που εθίστηκε έκτοτε στις ναρκωτικές ουσίες. Ο Μπερζέ στάθηκε δίπλα του και τον σήκωσε ξανά, οργανώνοντας και κερδίζοντας έναν δικαστικό πόλεμο κατά του οίκου Dior και βρίσκοντας στη συνέχεια τους απαραίτητους πόρους για να ανοίξει ο Yves Saint Laurent το δικό του ομώνυμο ατελιέ. Ο Yves ήταν έτοιμος για την δική του επανάσταση. Αρχικά, στον οίκο υψηλής αραπτικής του, όπου έντυνε τις νέες γυναίκες των μεγάλων σαλονιών της δεξιάς όχθης του Σικουάνα, λανσάρισε το στυλ beatnik των παραστρατημένων Αμερικανών ποιητών που ήταν τότε στη μόδα, καθώς επίσης και το στυλ σαφάρι των Γάλλων απίκων στην Αφρική. Λανσάρισε επίσης πρώτος το στενό γυναικείο παντελό και το στυλ σαφάρι των Γάλλων απίκων στην Αφρική.

έμεινε τελικά στην ιστορία της μόδας. Όπως στην ιστορία έμεινε και το γυναικείο σμόκινγκ του 1966. Κάπου εκεί λοιπόν, φίλες και φίλοι, ο καταθλιπτικός μόδιστρος της υψηλής θεραπτικής αποφασίζει να αλλάξει στρατόπεδο. Όχι πως ξέχασε τα πλούσια κορίτσια, απλώς ήθελε να μιλήσει και στα άλλα. Το 1966 είδε κάτι. Η υψηλή ραπτική, το ρούχο ραμμένο πάνω σου δηλαδή, απευθυνόταν σε λίγες γυναίκες και με αυτή τη λογική δεν θα γινόταν ποτέ μόδα.

Ζακ Μπρέλ. Μόλις τώρα ακούσαμε, φίλες και φίλοι, και το τραγούδι «Ναι με κοιτπά». 102 FM, ακούτε πάντα την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω». Αγγελική Μπρέλου στην τεχνική υποστήριξη, Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο. Ο Yves Saint Laurent πίστευε πως η μόδα φοριέται στο πεζοδρόμιο από τα κορίτσια που δουλεύουν για να βγάλουν τα προστοζήν.

Αυτά τα κορίτσια χρειάζονται γρήγορη μόδα, σύμφωνα με τις απόψεις του, χωρίς πρόβες και πολλά πήγαινε έλα στους οίκους αρεπτικής. Επίσης χρειάζονταν μόδα που να μπορούν να την αγοράσουν πάνω απ' όλα. Η υψηλή ραπτική ήταν πανάκριβη. Ο σχεδιαστής ήθελε να μιλήσει σε αυτά τα κορίτσια και έτσι άνοιξε το πρώτο κατάστημα έτοιμου ενδύματος, αυτά που λέμε πρέτα-πορτέ, το θρηλυκό Yves Saint Laurent Rive-Gauche στην Bohème, αριστερή όχθη του Σικουάνα. Πρώτη πελάτησα, ποια άλλη, η μετέπειτα επιστήθεια φίλη του, Κατρίν Ντενεύ, στις 26 Σεπτεμβρίου του 1966. Καλύτερα όμως μας τα είπε ο ίδιος ο σύντροφός του Μπερζέ, που θα δώσει το στίγμα του Σαν Λοράν εκείνης της εποχής. Και κατά ψέματα ουδής θα μπορούσε να μιλήσει περισσότερο για εκείνον από τον σύντροφό του τον Μπερζέ, ο οποίος σε συνέντευξή του το 2011 στην εφημερίδα Ελευθεροτυπία θα πει: ήταν ένας φοβερός σχεδιαστής, ο οποίος σε ηλικία 30 ετών, το 1966, συνέδεσε τη μόδα με την κοινωνία. Μέχρι τότε η μόδα ήταν ανιαρή και απευθυνόταν σε πλούσιες γυναίκες. Ο Ιβ λάτρευε την εποχή, αλλά και τις γυναίκες που δουλεύουν, που είναι δραστήριες και όχι πλούσιες, που δεν κάνουν τίποτα. Και αν ο Ιβ παραμένει ως σχεδιαστής, είναι ακριβώς γι' αυτό. Ήταν ο πρώτος που άνοιξε μπουτίκ με το όνομά του. Αυτό ήταν επαναστατικό. Ήξερε τι έκανε, αλλά σε αντίθεση με εμένα δεν είχε πολιτικές απόψεις. Έκανε όμως επαναστατικές και αριστερές πράξεις. Όπως όταν είπε: θέλω να ντύνεστε με ωραία ρούχα που θα βρίσκεται σε καλές τιμές στα πολυκαταστήματα. Κανείς δεν είχε σκεφτεί κάτι τέτοιο προηγουμένως. Μιλώντας για το πρέτα-πορτέ, είχε πει: είναι περισσότερο ένας τρόπος να ζεις παρά να ντύνεσαι. Και αυτό ήταν πολύ σημαντικό. Και δεν ήταν το μόνο. Και για να προσθέσω εγώ, φίλες και φίλοι, ενδεχομένως το σημαντικότερο απ' όλα. Έχοντας ζήσει τη σκληράδα του κοινωνικού ρατσισμού, ο Yves Saint Laurent θα θελήσει να δώσει το δικό του χαστούκι απέναντι σε αυτούς που κρίνουν με βάση τις ερωτικές προτιμήσεις, τις ιδέες, το χρώμα του δέρματος. Θα γίνει λοιπόν ο πρώτος μόδιστρος που θα ανεβάσει στην πασαρέλα μαύρα και με λαμψά κορίτσια για μοντέλα των δημιουργιών του.

Αυτή ήταν η Ελίζα, ένα τραγούδι του 1969 με τον Σέρζ Γκένσμπορ. Προσοχή φίλες και φίλοι, είναι ένα τραγούδι το οποίο πραγματικά κολλάει. Όλες αυτές οι αλλαγές δεν ήταν εύκολη υπόθεση, το αντίθετο μάλιστα. Ο γαλλικός τύπος πάντως εξήρε τη σειρά πρεταπορτέ, ενίοτε περισσότερο από την ίδια την υψηλή ραπτική. Ο Yves Saint Laurent ανήκε σε αυτό που λέμε jet set της πόλης του φωτός, αλλά είχε και πάρα πολύ άγχος. 4 κολεξιών το χρόνο, όλες με μια έκπληξη, όλες με το κάτι παραπάνω που το κοινό δεν έχει ξαναδεί, συν τη δική του προσωπική καλλιτεχνική αγωνία ως σχεδιαστή. Βάλτε και τις κριτικές από τον τύπο, στις οποίες ο πήχης ήταν πολύ υψηλός. Όλα αυτά ήταν πολλά. Οι συνεχείς επιτυχίες όμως και η διεθνής αναγνώριση προσθέτουν ακόμη μεγαλύτερο φόρτο εργασίας στον έτσι κι αλλιώς εργασιομανή και ευαίσθητο Yves Saint Laurent, και η σχέση του με το αλκοόλ και τα ναρκωτικά αρχίζει να γίνεται πιο έντονη.

Από τα μέσα της δεκαετίας του 70 αρχίζει να αποκτά προβλήματα με την υγεία του, ψυχολογικά γίνεται ναράκος και αντιδρά προσπαθώντας να γίνει πιο εξωστρεφής. Συχνάζει σε ξέφρενα πάρτι στις Ρεζίν στο Παρίσι και στο Στούντιο 54 στη Νέα Υόρκη, κάνοντας ακόμη μεγαλύτερη χρήση ναρκωτιών και αποξενώνεται σταδιακά από τον πολύ πιο ήπιο Μπερζέ. Το 1975 χωρίζουν σαν φίλοι. Θα μείνουν μαζί για πάντα, θα μοιράζονται το ίδιο σπίτι, θα ενωθούν μάλιστα με τα δεσμά του συμφώνου συμβίωσης λίγες μέρες πριν το θάνατό του, αφού ο Μπερζέ ήταν και ο βασικός του συνέτερος, απλώς θα πάψουν να είναι αυτό που λέμε ζευγάρι. Ανάμεσα στις κολεξιών, ο σχεδιαστής έπινε αλκοόλ με τους κουβάδες και σνίφαρε κοκαίνη, σαν να μην υπήρχε αύριο. Ξημεροβραδιαζόταν μαζί με τις στυλάτες φίλες του, που τις είχε γιαμούσες και μοντέλα, όπως η αριστοκράτησα Λουλού Ντελαφαλές, η κόρη διπλωμάτη Μπετί Κατρού, η Ολλανδή ηθοποιός Σταλίτα Πολγκετή, και συχνά έπεφτε λιπόθυμος από την εξάντληση και το μεθύσι, αλλά και στις επιδείξεις πήγαινε πλέον σε πολύ κακή κατάσταση και αρκετές φορές υποβασταζόταν από τα μοντέλα του για τον τελικό χαιρετισμό.

Αναφερθήκαμε αρκετές φορές στον σύντροφό του τον Μπερζέ και αλήθεια αξίζει να απαντήσουμε στο ερώτημα ποιος ήταν αυτός ο άνθρωπος που είχε στο πλευρό του ο μεγάλος Ιβ Σεν Λοράν. Ο Μπερζέ εξελίχθηκε στον πιο αναγνωρίσιμο Γάλλο μεκίνα των τεχνών, κατέχοντας μάλιστα και θεσμικές θέσεις όπως αυτή του Διευθυντή της Όπερας του Παρισιού. Είναι όμως και ένας ισχυρός άνδρας των εκδοτικών επιχειρήσεων, καθώς μαζί με τον Ξαβιέ Νιέλ και τον Ματιέ Μπιγκάς αγόρασαν τον Ιούνιο του 2010 την εφημερίδα Le Monde.

0: Ο τότε Γάλλος πρόεδρος, Νικολάς Σαρκοζή μάλιστα, απειλούσε ότι αν πέσει στα χέρια της αριστερής αυτής τριάδας, όπως τους αποκαλούσε η ιστορική εφημερίδα, θα της κόψει την κρατική διαφήμιση. Λογικό, έτσι, ο Μπερζέ στις προηγούμενες προεδρικές εκλογές της Γαλλίας ήταν από τους πιο ένθερμους υποστηρικτές της Εγκολέν Ρουαγιά. Λεγόταν μάλιστα ότι αυτός πλήρωνε τον νίκη του προεκλογικού της γραφείου. Σε αντίθεση με τον Ιβ Σελωρά, που έμενε επιμελώς μακριά από την πολιτική, ο Μπερζέ είχε πάντοτε ισχυρή πολιτική παρουσία και υπήρξε στενός φίλος και υποστηρικτής του Φρανσουά Μιτέρα. Όταν το 2009 έβγαλε στο σφυρί την ανεκτίμητη συλλογή έργων τέχνης που είχαν μαζί με τον Ιβ Σελωράν, προέκυψε πολιτικό σκάνδαλο. Κινέζοι ζητούσαν με έντονο τρόπο πίσω δύο μπρούτζινες κεφαλές και τότε ο Μπερζέ τους απάντησε: «Σας τις δίνω εάν αποκαταστήσετε τη δημοκρατία και αφήσετε τον Δαλάη Λάμα να επιστρέψει στο Θιβέτ». Και για να κλείσουμε το κομμάτι αυτό που αφορά στο σύντροφο του Ιβ Σελωράν, τον Μπερζέ, και λίγο πριν πάμε σε ένα ακόμη τραγούδι με τον Σαρλ Τρενέ και τον Λαμέρ, να πούμε πως υπήρξε και εξακολουθεί να είναι ακτιβιστής για τα δικαιώματα των ομοφυλόφιλων, δραστηριοποιήθηκε σε καμπάνιες σχετικές με το AIDS και έγινε ιδιοκτήτης του γκέι περιοδικού Τετού.
1: La mer qu'on voit danser le long des golfes clairs a des reflets d'argent. La mer, des reflets changeants sous la pluie. La mer au ciel d'été confond.

Η δεκαετία του 80 θα είναι ένας συνεχής θρίαμβος για τον Yves Saint Laurent, ενώ τις επόμενες τρεις δεκαετίες μέχρι και το θάνατό του, χάρη και στη σοφή επιλογή προσώπων, δεν θα πάψει ποτέ να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή. Ο ίδιος πάντως θα αρχίσει να αποχωρεί σιγά σιγά από όλο και περισσότερες δραστηριότητες λόγω της κλονισμένης υγείας του και των ψυχολογικών τραυμάτων που αδυνατεί να επουλώσει.

Το 2002 ο Yves Saint Laurent ανακοινώνει ότι αποχωρεί οριστικά από την ενεργό δράση. Καθώς μεγαλώνει, τα προβλήματα γίνονται όλο και πιο έντονα. Πέθανε τελικά την 1η Ιουνίου του 2008 από καρκίνο του εγκεφάλου.

Το σώμα του Μότσαρτ της μόδας αποτεφρώθηκε και οι στάχτες του σκορπίστηκαν στο Μαρακές, στο Μαρόκο και στην Μαζορέλ Γκαρντέν, μια κατοικία με βοτανικό κήπο που είχε αποκτήσει με τον Μπερζέ το 1980. Ένα καταφύγιο που αγαπούσε πολύ και επισκεπτόταν συχνά για να βρει εκεί έμπνευση.

0: Τι άφησε πίσω του? Τι να σας πω? Εγώ θα σας πω τι πιστεύω πως έκανε στο διάβα του. Άλλαξε τη ραπτική του 20ου αιώνα.
1: Un beau jour, ou peut-être une nuit, près d'un lac.

0: ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σε μπλοκάρισμα της Αμερικανο-Ιρανικής διαπραγματευτικής διαδικασίας που στοχεύει στην υπογραφή συμφωνίας ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν, προχωράει η Τεχεράνη προκειμένου να μπει φραγμός στον στενό εταίρο του Τραμπ Νετανιάχου, που επιμένει να εισβάλλει με τον Ισραηλινό στρατό να βομβαρδίζει και να καταλαμβάνει εδάφη του Ελιβάνου αλλά και στη Γάζα. Συγκεκριμένα, η διαπραγματευτική ομάδα του Ιράν πρόκειται να σταματήσει την μέσω διαμεσολαβητών ανταλλαγή μηνυμάτων με τις ΗΠΑ, σύμφωνα με όσα μετέδωσε το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων ΤΑΣΝΙΜ. Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, Ισμαήλ Μπαγκάη, δήλωσε ότι η εκεχηρία στον Λιβάνο είναι ένα απόσπαστο μέρος οποιασδήποτε συμφωνίας. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός διέταξε σήμερα επιθέσεις στα νότια προάστια της Βηρυτού, που υποστηρίζει ότι ελέγχονται από τη Χεζμπολά. Μετά από σχετική προειδοποίηση, χιλιάδες άμαχοι κάτοικοι άρχισαν να εγκαταλείπουν τα προάστια, γνωστά ως Νταχίγε, αποτελώντας το τελευταίο κύμα εκτοπισμού σε μια σύγκρουση που έχει ξεριζώσει από τις εστίες τους περισσότερους από 1 εκατομμύριο ανθρώπους στον Λίβανο. Πριν από λίγο, ένα νοσοκομείο της Τύρου στο νότιο Λίβανο υπέστη σοβαρές ζημιές και πολλοί άνθρωποι τραυματίστηκαν από Ισραηλινό πλήγμα, ανέφεραν το Εθνικό Ειδησιογραφικό Πρακτορείο της χώρας και το Υπουργείο Υγείας. Το Υπουργείο Υγείας μάλιστα έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο που δείχνουν ζημιές σε μια πτέρυγα του νοσοκομείου, το πάτωμα γεμάτο συντρίμια και κοιλίδες αίματος και την οροφή γκρεμισμένη. Αυτή την ώρα συνεδριάζει εκτάκτως το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ κατόπιν επίκοντος αιτήματος που υπέβαλε η Γαλλία με αφορμή τη συνεχιζόμενη επεκτατική κατοχική στρατηγική του Ισραήλ στη χώρα του Λιβάνου. Η Γαλλία ζήτησε επίγουσα σύγκληση του Συμβουλίου Ασφαλείας μετά την κατάληψη από τις Ισραηλινές στρατιωτικές δυνάμεις του εμβληματικού φρουρίου Μποφόρ στο νότιο Λίβανο, όπου πλέον κυματίζει η Ισραηλινή σημαία. Οι εξελίξεις προκάλεσαν και την αντίδραση του Προέδρου της Γαλλίας, Εμμανουέλ Μακρόν, ο οποίος τόνισε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X ότι τίποτα δεν δικαιολογεί τη συνεχιζόμενη μεγάλη κλιμάκωση στο νότιο Λίβανο. Εξάλλου, όπως έγινε γνωστό σήμερα, η Γαλλία απαγόρευσε στο Ισραήλ να συμμετάσχει στην έκθεση άμυνας Γιούρες Ατόρι, που θα πραγματοποιηθεί αυτόν τον μήνα στο Παρίσι, εμποδίζοντας την Ιερουσαλήμ να δημιουργήσει εθνικό περίπτερο ή να στείλει κυβερνητικούς εκπροσώπους στην εκδήλωση. Οι γαλλικές αρχές, όπως έγινε γνωστό, θα επιτρέψουν μόνο στις Ισραηλινές αμυντικές εταιρείες να επιδεικνύουν συστήματα αεράμυνας, ενώ θα απαγορεύσουν την έκθεση επιθετικών οπλικών συστημάτων. Το Υπουργείο Άμυνας του Ισραήλ χαρακτήρισε την κίνηση ως

0: σε ανακοίνωση που εξέδωσε και η Νέα Αριστερά. Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν μετά την απολογία τους στον εντεταλμένο Ευρωπαίο ανακριτή 10 από τους συνολικά 17 κατηγορούμενους από τη Θεσσαλονίκη για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Το πρωί είχαν οδηγηθεί στα δικαστήρια 12 κατηγορούμενοι, ωστόσο 2 πήραν προθεσμία για να απολογηθούν αύριο μαζί με τη δεύτερη ομάδα των κατηγορουμένων. Σε όλους επιβλήθηκαν οι περιοριστικοί όροι της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα. Ενώ σε έναν κατηγορούμενο επιβλήθηκε και ο όρος της καταβολής χρηματικής εγγύησης. Στην απολογία τους, όλοι οι κατηγορούμενοι αρνήθηκαν την οποιαδήποτε συμμετοχή τους στην εγκληματική οργάνωση. Σε εξέλιξη είναι η επιστροφή των εκδρομέων του τριημέρου, με την κυκλοφορία των οχημάτων να διεξάγεται χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα στις εισόδους της πόλης. Στα δυτικά, αυξημένη είναι η κίνηση στα διόδια των Μαλγάρων και στα ανατολικά στη συμβολή των οδών Εθνικής Αντιστάσεως και Μακεδονίας. Από τις 4 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ είναι σε ισχύ απαγόρευση κυκλοφορίας των φορτηγών άνω των 3,5 τόνων στις εθνικές οδούς. Δύο λόγια για τον καιρό, χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Θα κυμανθούν αύριο τρίτη θερμοκρασία στη χώρα, ενώ σε Θεσσαλία και Ανατολική Στερεά το θερμόμετρο θα δείξει έως και τους 34 βαθμούς Κελσίου. Ειδικότερα σε κεντρική Ανατολική Μακεδονία και Θράκη θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 32 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη θα σημειωθούν νεφώσεις και στα γύρω ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες, ενώ η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 16 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιάννης Γκύρμπας. Επόμενο δελτίο στις 9.
1: Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Είναι το καφέ Γκρέκο με τη Δώρα Δαβίδου στις μουσικές επιλογές.

0: απ' όλα όσα μας πονούν. Στο τέλος τι απομένει?
1: FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

ταξίδι στα στέλια, ένα ταξίδι στα στέλια, ένα ταξίδι στα στέλια, ένα ταξίδι στα στέλια, ένα ταξίδι στα στέλια.

0: Είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σε εξέλιξη είναι η επιστροφή των εκδρομέων του τριημέρου, με την κυκλοφορία των οχημάτων να διεξάγεται με χαμηλές ταχυτητές στις εισόδους και τις πόλεις της Θεσσαλονίκης. Στα δυτικά, αυξημένη είναι η κίνηση στα διόδια των Μαλγάρων και στα ανατολικά, στη συμβολή των οδών Εθνικής Αντιστάσεως και Μακεδονίας, στο ύψος του νοσοκομείου Άγιος Παύλος. Στην Εθνική Οδό Νέων Μουδανιών Θεσσαλονίκης, τα οχήματα κινούνται με χαμηλές ταχυτητές στο ύψος του Νέου Ρησίου και της Καρδίας. Από τις 4 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ είναι σε ισχύ απαγόρευση κυκλοφορίας των φορτηγών άνω των 3,5 τόνων στις εθνικές οδούς. Σε μπλοκάρισμα της Αμερικανο-Ιρανικής διαπραγματευτικής διαδικασίας που στοχεύει στην υπογραφή συμφωνίας ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Ιράν, προχωράει η Τεχεράνη προκειμένου να μπει φραγμός στον στενό εταίρο του Τραμπ Νετανιάχου, που επιμένει να εισβάλλει με τον Ισραηλινό στρατό να βομβαρδίζει και να καταλαμβάνει εδάφη του Λιβάνου αλλά και στη Γάζα. Συγκεκριμένα, η διαπραγματευτική ομάδα του Ιράν πρότεινε να σταματήσει την ανταλλαγή μηνυμάτων με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, σύμφωνα με όσα μετέδωσε το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Τασνίμ. Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, Ισμαήλ Μπαγκάη, δήλωσε ότι η εκεχηρία στον Λίβανο είναι αναπόσπαστο μέρος οποιασδήποτε συμφωνίας. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός διέταξε νωρίτερα επιθέσεις στα νότια προάστια της Βηρυτιού, που υποστηρίζει ότι ελέγχονται από τη Χεσμπολά. Μετά από σχετική προειδοποίηση, χιλιάδες άμαχοι κάτοικοι άρχισαν να εγκαταλείπουν τα προάστια γνωστά ως Νταχίγε, αποτελώντας το τελευταίο κύμα εκτοπισμού σε μια σύγκρουση που έχει ξεριζώσει από τις εστίες τους περισσότερο από 1 εκατομμύριο ανθρώπους στο Λίβανο. Πριν από λίγο, ένα νοσοκομείο της Τύρου στο Νότιο Λίβανο υπέστη σοβαρές ζημιές και πολλοί άνθρωποι τραυματίστηκαν από Ισραηλινό πλήγμα, ανέφεραν το Εθνικό Ειδησιογραφικό Πρακτορείο της χώρας και το Υπουργείο Υγείας. Το Υπουργείο Υγείας, μάλιστα, έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο που δείχνουν ζημιές σε μια πτέρυγα του νοσοκομείου, το πάτωμα γεμάτο συντρίμια και κυλίδες αίματος και την οροφή γκρεμισμένη. Αυτή την ώρα, εξάλλου, συνεδριάζει εκτάκτως το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ κατόπιν επίκοντος αιτήματος που υπέβαλε η Γαλλία με αφορμή τη συνεχιζόμενη επεκτατική κατοχική στρατηγική του Ισραήλ στη χώρα του Λιβάνου. Η πληροφορία για την απόφαση του Ιράν να διακόψει τις διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής εκτόξευσαν τις τιμές του πετρελαίου που είχαν ήδη αυξηθεί λόγω της έντασης του Σαββατοκύριακου ανάμεσα στην Τεχεράνη και την Ουάσιγκτον. Το απόγευμα, η τιμή του Brent, παραδόσεως Αυγούστου, αυξήθηκε κατά περίπου 7% στα 97,46 δολάρια το βαρέλι. Φορτηγό πλοίο που διέσχιζε τον κόλπο δέχθηκε πλήγμα από άγνωστη προέλευση βλήμα στη δεξιά του πλευρά, καθώς έπλεε σε απόσταση 40 ναυτικών μιλίων νοτιοανατολικά του Κάσλ του Ιράκ. Το βλήμα προκάλεσε μεγάλη έκρηξη σύμφωνα με το Κέντρο Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου. Βαρύ πένθος έχει σκορπίσει στο ελληνικό ποδόσφαιρο η είδηση του θανάτου του Μάριου Οικονόμου, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 33 ετών έπειτα από τα σοβαρά τραύματα που υπέστη σε τροχαίο δυστύχημα στα Ιωάννινα. Ο πρώην αμυντικός της ΑΕΚ και της Εθνικής Ελλάδας νοσηλευόταν στις τελευταίες ημέρες στη μονάδα

0: θεραπείας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων, δίνοντας μάχη για τη ζωή του μετά το δυστύχημα που σημειώθηκε το Σάββατο 23 Μαΐου. Ακόμη μία γυναικοκτονία σημειώθηκε αυτή τη φορά στην Καλαμάτα. Νεκρή με πολλαπλά τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο, εντοπίστηκε μία 39χρονη γυναίκα με τις αρχές να συλλαμβάνουν τον 41χρονο σύζυγό της για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Σε ανακοίνωσή της, η Τομεάρχης Ισότητας και Δικαιωμάτων της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και Βουλευτής Επικρατείας Έλενα Ακρίτα αναφέρει ότι η υπόθεση δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως οικογενειακό δράμα, αλλά ως γυναικοκτονία, δηλαδή ως δολοφονία γυναίκας στο πλαίσιο της έμφυλης βίας και των σχέσεων εξουσίας και ελέγχου. Οι ίδιες επισήμανσεις περιλαμβάνονται σε αντίστοιχη ανακοίνωση που εξέδωσε και η Νέα Αριστερά. Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν μετά την απολογία του στον εντεταλμένο Ευρωπαίο ανακριτή 10 από τους συνολικά 17 κατηγορούμενους από τη Θεσσαλονίκη για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Το πρωί είχαν οδηγηθεί στα δικαστήρια 12 κατηγορούμενοι, ωστόσο 2 πήραν προθεσμία για να απολογηθούν αύριο μαζί με τη δεύτερη ομάδα των κατηγορουμένων. Σε όλους επιβλήθηκαν οι περιοριστικοί όροι της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα, ενώ σε έναν κατηγορούμενο επιβλήθηκε και ο όρος της καταβολής χρηματικής εγγύησης. Στην απολογία τους, όλοι οι κατηγορούμενοι αρνήθηκαν την οποιαδήποτε συμμετοχή τους στην εγκληματική οργάνωση. Δύο λόγια για τον καιρό. Χωρίς αξιόλογη μεταβολή θα κυμανθούν αύριο Τρίτη οι θερμοκρασίες στη χώρα, ενώ σε Θεσσαλία και Ανατολική Στερεά το θερμόμετρο θα δείξει έως και τους 34 βαθμούς Κελσίου. Ειδικότερα σε κεντρική, ανατολική Μακεδονία και Θράκη θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 32 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη θα σημειωθούν νεφώσεις και στα γύρω ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες. Η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 16 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιάννης Γκύρμπας. Επόμενο δελτίο στις 10.
1: Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Είναι το καφέ Γκρέκο με τη Δώρα Δαβίδου στις μουσικές επιλογές.

Όταν στους κάμπους που ξυπνούν το ολόγυμνα κορίτσια θερίζουνε με τα ξαφτά τους χέρια τα τριφύλια, γυρίζοντας τα πέρατα των ύπνων τους, πέστε μου, είναι η τρελή ροδιά που βάζει ανύποπτη μέσα στα χλωρά πανέργα τους τα φώτα, που ξεχυλίζει από κελαϊδισμούς στα ονόματά τους. Πέστε μου, είναι η τρελή ροδιά που μάχεται τη συννεφιά του κόσμου.

πανύψηλα με το γλαυκό τσαμπί που ανάβει και ορτάζει. Αγέροχο, γεμάτο κίνδυνο. Πέστε μου, είναι η τρελή ροδιά που σπάει με φως κατά μεσής του κόσμου τις κακοκαιριές του δαίμονα, που πέρα ως πέρα την κροκάτη απλώνει τραχυλιά της μέρας, την πολυκεντημένη από σπαρτά τραγούδια. Πέστε μου, είναι η τρελή ροδιά που βιαστικά ξεφιλικώνει τα μεταξωτά της μέρας.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σε εξέλιξη είναι η επιστροφή των εκδρομέων του τριημέρου, με την κυκλοφορία των οχημάτων να διεξάγεται χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα και στις εισόδους της Θεσσαλονίκης. Στα δυτικά, αυξημένη είναι η κίνηση στα δύο βιατομαλγάρων και στα ανατολικά, στη συμβολή των οδών Εθνικής Αντιστάσεως και Μακεδονίας, στο ύψος του νοσοκομείου Άγιος Παύλος. Στην Εθνική Οδό Νέων Μουδανιών Θεσσαλονίκης, τα οχήματα κινούνται με χαμηλές ταχυτήτες στο ύψος του Νέου Ρησίου και της Καρδίας. Από τις 4 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ είναι σε ισχύ απαγόρευση κυκλοφορίας των φορτηγών άνω των 3,5 τόνων στις εθνικές οδούς. Σε μπλοκάρισμα της Αμερικανο-Ιρανικής διαπραγματευτικής διαδικασίας που στοχεύει στην υπογραφή συμφωνίας ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν, προχωρά η Τεχεράνη προκειμένου να μπει φραγμός στον στενό εταίρο του Τραμπ Νετανιάχου, που επιμένει να εισβάλλει με τον Ισραηλινό στρατό να βομβαρδίζει και να καταλαμβάνει εδάφη του Λιβάνου αλλά και στη Γάζα. Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός διέταξε σήμερα επιθέσεις στα νότια πρόστια της Βηρυτού, που υποστηρίζει ότι ελέγχονται από τη Χεσμπολά. Μετά από σχετική προειδοποίηση, χιλιάδες άμαχοι κάτοικοι άρχισαν να εγκαταλείπουν τα προάστια γνωστά ως Νταχίγε, αποτελώντας το τελευταίο κύμα εκτοπισμού σε μια σύγκρουση που έχει ξεριζώσει από τις εστίες τους περισσότερους από 1 εκατομμύριο ανθρώπους στον Λίβανο. Το απόγευμα, μάλιστα, ένα νοσοκομείο της Τύρουνο στο νότιο Λίβανο υπέστη σοβαρές ζημιές και πολλοί άνθρωποι τραυματίστηκαν από Ισραηλινό πλήγμα. Λίγο αργότερα, πριν από λίγο, ο Αμερικανός Πρόεδρος επιχείρησε να παρέμβει πυροσβεστικά και υποστήριξε ότι έπειτα από τηλεφωνική επικοινωνία με τον Νετανιάχου δόθηκαν διαβεβαιώσεις ότι δεν θα υπάρξουν στρατεύματα που θα πάνε στη Βηρυτό και όσα στρατεύματα βρίσκονται καθοδόν έχουν ήδη απομακρυνθεί. Ομοίως, ο Τραμπ φέρεται να έχει τηλεφωνική επικοινωνία με τη Χεσμπολά μέσω υψηλόβαθμων αντιπροσώπων της, που συμφώνησαν ότι θα σταματήσουν όλα τα πυρά, ότι και το Ισραήλ δεν θα τους επιτεθεί και ότι εκείνοι δεν θα επιτεθούν στο Ισραήλ. Πάντως, σήμερα συνεδρίασε εκτάκτο στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ κατόπιν επίγοντος αιτήματος που υπέβαλε η Γαλλία με αφορμή τη συνεχιζόμενη επεκτατική κατοχική στρατηγική του Ισραήλ στη χώρα του Λιβάνου. Η πληροφορία για την απόφαση του Ιράν να διακόψει τις διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες εκτόξευσαν τις τιμές του πετρελαίου, που είχαν ήδη αυξηθεί λόγω της έντασης του Σαββατοκύριακου ανάμεσα στην Τεχεράνη και την Ουάσιγκτον. Το απόγευμα, η τιμή του Brent παραδόσεως Αυγούστου αυξήθηκε κατά περίπου 7% στα 97,46 δολάρια το βαρέλι. Για τα βία επεισόδια που εκτελήθηκαν στην Άρτα της Αλβανίας, τοποθετήθηκε εκ νέου ο πρωθυπουργός της γειτονικής χώρας εν Τιράμα, προχωρώντας σε δηλώσεις με αφορμή την ανακοίνωση του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών. Όπως είπε, εξεπλάγινε από τη δήλωση του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδας, διότι ήταν μια πράξη χωρίς αμφιβολία βίας, αλλά δεν ήταν μια πράξη κρατικής βίας. Όπως για παράδειγμα.

0: συμβαίνει με τους Αλβανούς στις φυλακές της Ελλάδας, όπως είπε. Ή όπως έχει συμβεί παλαιότερα με Αλβανούς, ακόμη και στους δρόμους της Ελλάδας, είπε χαρακτηριστικά ο Αλβανός Πρωθυπουργός. Μάλιστα, σε σημερινή του ανάρτηση, απάντησε και στην ανακοίνωση της Ελλάς του πρώην Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα. Αναμένεται η επίσημη αντίδραση της ελληνικής πλευράς στις δηλώσεις Ράμα, ενώ ο κύριος Τσίπρας απάντησε ήδη, επισημένοντάς του μεταξύ άλλων ότι καλό θα είναι να θυμάται ότι η στάση του καθενός απέναντι στον εθνικισμό αποδεικνύεται από τις πράξεις του. Βαρύ πένθος έχει σκορπίσει το ελληνικό ποδόσφαιρο η είδηση του θανάτου του Μάριου Οικονόμου, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 33 ετών, έπειτα από τα σοβαρά τραύματα που υπέστη σε τροχαίο δυστύχημα στα Ιωάννινα. Ο πρώην αμυντικός της ΑΕΚ και της Εθνικής Ελλάδας νοσηλευόταν τις τελευταίες ημέρες στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων, δίνοντας μάχη για τη ζωή του μετά το δυστύχημα που σημειώθηκε το Σάββατο 23 Μαΐου. Ακόμη μία γυναικοκτονία σημειώθηκε αυτή τη φορά στην Καλαμάτα. Νεκρή από πολλαπλά τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο, εντοπίστηκε μία 39χρονη γυναίκα με τις αρχές να συλλαμβάνουν τον 41χρονο σύζυγό της για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Σε ανακοίνωση της Τομεάρχης Ισότητας και Δικαιωμάτων της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και βουλευτής επικρατείας Έλληνα Κρήτα, αναφέρει ότι η υπόθεση δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως οικογενειακό δράμα, αλλά ως γυναικοκτονία, δηλαδή ως δολοφονία γυναίκας στο πλαίσιο της έμφυλης βίας και των σχέσεων εξουσίας και ελέγχου. Οι ίδιες επισημάνσεις περιλαμβάνονται σε ανακοίνωση που εξέδωσε και η Νέα Αριστερά. Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν μετά την απολογία τους στον εντεταλμένο Ευρωπαίο ανακριτή 10 από τους συνολικά 17 κατηγορούμενους από τη Θεσσαλονίκη για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Το πρωί είχαν οδηγηθεί στα δικαστήρια 12 κατηγορούμενοι, ωστόσο 2 πήραν προθεσμία για να απολογηθούν αύριο μαζί με τη δεύτερη ομάδα των κατηγορουμένων. Σε όλους επιβλήθηκαν οι περιοριστικοί όροι της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα, ενώ σε έναν κατηγορούμενο επιβλήθηκε και ο όρος της καταβολής χρηματικής εγγύησης. Στην απολογία τους όλοι οι κατηγορούμενοι αρνήθηκαν την οποιαδήποτε συμμετοχή τους στην εγκληματική οργάνωση. Την παρέτησή του υπέβαλε σήμερα στον Πρωθυπουργό της Βόρειας Μακεδονίας, Χρίστιαν Μίτσκοσκι, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, αρμόδιος για τη χρηστή διακυβέρνηση και τις πολιτικές διαφάνειες, Άρμπεν Φετάι. Στην επιστολή παρέτησής του επισημαίνει ότι υπό τις παρούσες συνθήκες δεν υπάρχουν πλέον οι αναγκαίες προϋποθέσεις για την αποτελεσματική άσκηση των καθηκόντων του. Ο Άρμπεν Φετάι προέρχεται από το συγκυβερνών αλβανικό κόμμα Βλέν. Η αποχώρηση του Φετάι θεωρείται ότι ανοίγει το δρόμο για τον ανασχηματισμό της κυβέρνησης, τον οποίο έχει ήδη προαναγγείλει για τον τρέχοντα μήνα ο Πρωθυπουργός Χρίστιαν Μίτσκοσκι. Δύο λόγια για τον καιρό. Χωρίς αξιόλογη μεταβολή θα κυμανθούν αύριο Τρίτη θερμοκρασία στη χώρα, ενώ σε Θεσσαλία και Ανατολική Στερεά το θερμόμετρο θα αγγίξει έως και τους 34 βαθμούς Κελσίου. Ειδικότερα σε κεντρική Ανατολική Μακεδονία και Θράκη θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 32 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη θα σημειωθούν νεφώσεις και στα γύρω ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες. Η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 16 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε τα ειδήσει. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιάννης Γκύρμπας. Καλό σας βράδυ.
1: Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Η ενημέρωση έχει όνομα.

you're a stranger.

0: ώρα είναι 12.
1: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Μαριάννα Καλαϊτζή.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Μαριάννα Καλαϊτζή.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

στιγμές. Το χειμώνα σκάει σαν νοτιάς μες στις καρδιές. Τραγούδι αρχινάει που μιλάει μες στις ψυχές. Στους δρόμους γυρνάει, χαμογελάει κι είναι όλα λες. Μέρα που σκάει προσπερνάει.